0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, επιζώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω, σε θυμάμαι. Σφίγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό.

βασίλος που σε ξέρει. Παίζεις στις πλάτες σου, βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι. Ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις απάτες σου. Πουλάς στον πάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου. Να μη σου μείνουνε, τους λες απόψε θα πεθάνω.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν από τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον ώμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools.

0: Γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αθένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλεία.

0: να λαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέχνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: αδέρφια μου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τα δυο σου.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 10.
0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκχυρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ, διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον.

0: εμπροθέσματους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως 5.000 ευρώ. Αλλαγές σε ισχύ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό. Ξεκινούν εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Κάθε Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στα αθλητικά, Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούνται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Νωρίτερα για την ίδια διοργάνωση, Αλγερία-Αυστρία 3-3, Ιορδανία-Αργεντινή 1-3, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Κροατία-Γκάνα 2-1 και Παναμά-Αγγλία 0-2.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος στην Αττική με ανέμους τοπικά ως 8 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Έχουν περάσει 3 ημέρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και η θεωρία ότι ένας αγώνας τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού επιβεβαιώνεται και φέτος με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι χρονικές διαφορές στην κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένουν εύθραυστες δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι διεκδικητές της νίκης. Με 4 θετικές διαδρομές, Αγίος Θεοδόρος και Λουτράκη να απομένουν ως την Καρό σημαία. Τα τελευταία 84 χιλιόμετρα θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των φίλων του WRC και της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας. Η επόμενη μέρα του Ράλι των Θεών θα βρει τη χώρα μας και πάλι κερδισμένη, καθώς η εξαιρετική διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τόσο την υπερειδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Park όσο και τα ελληνικά βουνά προβάλλουν σε όλο τον κόσμο την διαφορετικότητα και τα κορυφαία χαρακτηριστικά του εθνικού μας αγώνα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, εκτάκτος στη θέση της καλής μου συναδέλφου Τζούλη Τσίγκα. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο.
1: Και εγώ εκτάκτος.
0: Και εσύ εκτάκτος. Η Μαρία Ιωάννου εκτάκτος κι αυτή. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή συνδρά με δημοσιογραφικά.

0: φυσικά τα δύσκολα τα περνούν οι Ευρωπαίοι. Εκεί όπου ο καύσωνας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, έχει στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και μας έρχονται εικόνες απίστευτες, μας θυμίζουν έτσι άλλες εποχές. Και αν κάποιος περίμενε, ας πούμε, από τους Ευρωπαίους στην κεντρική Ευρώπη και πιο βόρεια δηλαδή, που έρχονται στην Αθήνα και τους φαίνεται περίεργο αυτό που υπάρχει έτσι εδώ με την υψηλή θερμοκρασία, ξαφνικά το βιώνουν οι ίδιοι. Αλλά χωρίς να διαθέτουν φυσικά τις κατάλληλες υποδομές και οι πόλεις να έχουν μετατραπεί σε πραγματικούς φούρνους, με τους εικόνες να κάνουν έτσι το γύρο του διαδικτύου και τον κόσμο να προσπαθεί να δροσιστεί με κάθε τρόπο. Στη Γερμανία, ας πούμε, έχουν βγει ακόμη και οι άβρες. Οι άβρες που συνήθως βγαίνουν για να έτσι σταματήσουν το κοινό όταν γίνονται διαδηλώσεις, έκαναν και κάτι καλό οι άβρες. Στη Βερόνα και στο Βερολίνο, φανάρια κυκλοφορίας άρχισαν να λιώνουν, να παραμορφώνονται μάλιστα, κάτω από τον ήλιο. Ένα παράξενο έτσι θέαμα. Απίστευτες καθυστερήσεις σε τρένα, διακοπές ρεύματος και φυσικά ένα σύστημα ηλεκτροδότησης το οποίο δοκιμάζεται κάτω από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι καταγράφουν βίντεο με τη γάνια, να βγάζουν τη γάνια και να τηγανίζουν αυγά κάτω από τον ήλιο τον καυτό. Ο Σικουάνας έχει μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο. Βουτάνε μέσα. Με φέρετο, ναι. Βουτάνε στο Σικουάνα. Κολοβακτηρίδια αφού. Δύσκολο. Τα ξέρουμε, παιδιά, τα έχουμε περάσει. Υπάρχει μια εμπειρία. Έλεγα πριν και στον Παναγιώτη το χάλαρη, Λία, ότι αυτή τη στιγμή η καλύτερη μπίζη να είναι να πάμε σε μία από αυτές τις χώρες, τέλος πάντων, που ψήνονται, να βάζουμε κλιματιστικά. Γι' αυτό σου λέει μάθε τέχνη και άστινε. Να το. Φεύγεις, πας, τώρα γίνεσαι ψυκτικός.
1: Επιστήμον.
2: Κι όμως, σου έχω καλύτερη μπίζη.
0: Για πες.
2: Δεν θα πουλάς αυτά που θέλουν εγκατάσταση.
0: Τι θα πουλάς, μυστηράκια θα πουλάς?
2: Όχι.
0: Τι θα πουλάς?
2: Τις μονάδες αυτές που γυρνάνε μέσα στο σπίτι και είναι αυτό.
0: Τις ντουλάπες.
2: Όχι ρε, ναι, τις ντουλάπες, αυτό που γυρνάει και μέσα στο σπίτι και τέτοια.
0: Ναι.
2: Πιο καλό.
0: Τεχνολόγια.
2: Τεχνολόγια.
0: Ναι.
2: Γίνε ψυχτικός.
0: Ναι, και κρέμα σου τώρα και κάνε το.
2: Ναι.
0: Και βγάλει το έξω και μου που είναι η μονάδα και περνάει από εδώ, δεν περνάει από εκεί.
2: Κάνε τρύπα στον τοίχο.
0: Ναι. Γίνει ψιλικατζής δηλαδή.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι τα πολλά τα φράγκα.
0: Έτσι.
2: Στη Λιανική.
0: Λοιπόν, εμάς μας τώρα μας φαίνεται, δεν μας κάνει περίεργο, σε αυτούς φαίνεται περίεργο, έτσι. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν τις υποδομές και δεν έχουν φροντίσει και όλη αυτή η εγκατάσταση τώρα τα καινούργια σπίτια, εδώ και 20 χρόνια ας πούμε τα σπίτια που φτιάχνονται και περισσότερο από 20 χρόνια, μετά το φωνικό καύσωνα το 87 βασικά, τότε από τότε άρχισε στην Ελλάδα να μπαίνουν κλιματιστικά, τουλάχιστον σε δημόσιες υπηρεσίες, σε μεγάλα κτίρια κτλ. Και στη συνέχεια στα σπίτια υπήρξε αυτή η υποδομή. Τώρα όλα τα σπίτια διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή. Όταν φτιάχνετε ένα σπίτι, πάντα ακόμα και που θα μπει το κλιματιστικό φροντίζουν οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες κτλ. Τώρα εκεί στις χώρες αυτές δεν ξέρω κατά πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει πάντως ότι έχουν αλλάξει όλα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και πραγματικά δημιουργεί πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Δημήτρη μου. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη Κυριακή. Πάντως η κυκλοφορία στους δρόμους είναι πάρα πολύ καλή. Για εσάς που θέλετε να πάτε μια βόλτα, αν δεν θέλετε να πάτε για μπάνιο, γιατί εντάξει και ο αέρας δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Αλλά για εσάς που θέλετε να πάτε μια βόλτα είναι ιδανική.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε ρεκόρ ζέστη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μάλιστα, στο τμήμα Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Παρίσι. Ζει, λοιπόν, στη Γαλλία, είναι κάτοικος της χώρας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και στην δροσερή Ελλάδα, υποθέτω.
0: Ναι, είμαστε πολύ καλά. 28 βαθμούς έχουμε εδώ, κύριε καθηγητά.
1: 28 δεν είναι τίποτα.
0: Ναι,
1: 28 βαθμούς στην Ελλάδα είναι. Άνοιξη.
0: Ναι, πράγματι. Και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες και από την Γαλλία, αλλά και από υπόλοιπες χώρες και τα λοιπά που δοκιμάζονται από αυτό το κύμα καύσωνα. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν υπάρχουν και υποδομές εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα ένα-ένα. Πρώτα να δούμε τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως είναι και μετά να πάμε σε αυτό που λέτε.
0: Σωστά.
1: Η πραγματικότητα είναι θλιβερή. Σκεφτείτε ότι αυτό το δεκαήμερο που υπάρχουν, ελάχιστοι καταφέρουν να κοιμηθούν. Ο περισσότερος κόσμος κοιτάει με την πρώτη ευκαιρία να φύγει, να πάει προς τη θάλασσα. Κινηματογράφοι έχουν αλλάξει, τα γυμναστήρια έχουν αδειάσει. Εκτός από το film The Goal, το οποίο ήταν όλο γεμάτο γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα της Γαλλίας, με την ηθική ταυτότητα της ανάγκης της Γαλλίας. Τα γυμναστήρια είναι άδεια. Βλέπουμε το περισσότερο κόσμο της νεολαίας να πηγαίνει εκεί που βρίσκονται τα λεγόμενα κανάλια. Τα κανάλια, ξέρετε, είναι τεχνητοί ποταμοί οι οποίοι έχουν φτιαχτεί για να δημιουργούνται περάσματα μέσα στο εσωτερικό του Παρισιού. Αλλά είναι τεχνητά και εκεί απαγορεύεται το κολύμπι. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί γεμάτο και πηδάνε μέσα νεολαία ειδικά. Αποτέλεσμα να έχουμε συνολικά αυτό το τελευταίο δεκαήμερο 64 νεκρούς. Με αποτέλεσμα αυτή τη ζέστη.
0: Και πολλά περιστατικά, κύριε καθηγητά, με παιδάκια τα οποία οι γονείς τα αφήνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Τι ακριβώς τώρα συμβαίνει με αυτό δεν ξέρω, αλλά έχω δει τουλάχιστον, έχω διαβάσει για τουλάχιστον 2-3 περιπτώσεις παιδιών που έπαθαν ασφυξία από τη ζέστη.
1: Ναι, κοιτάξτε, συχνά, επειδή δουλεύουν και οι δύο γονείς, αυτό είναι ευτυχώς και δυστυχώς. Αυτή η κατάσταση, ειδικά στο θέμα αυτό, εδώ στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία, υπάρχει αυτή η έννοια της χειραφέτησης, η οποία είναι οκ, αποδεκτή, γιατί έτσι πρέπει να είναι, αλλά στα πλαίσια των αναγκών της δουλειάς, κάποιες φορές αφήνει το παιδί, για να μην είναι, επειδή είναι μικρό, 2 χρονών, 3 ξέρω εγώ, για να μην μπαίνει στα πόδια της μαμάς, επειδή εκείνη τη στιγμή λαγοκοιμάται το παιδάκι, το αφήνει στο αυτοκίνητο, πίνει την πόρτα και φεύγει. Στο σούπερ μάρκετ έχει κόσμο. Αργεί παραπάνω, ξεχνιέται λίγο με την ώρα και γυρίζει μετά από μία-μισή-δύο ώρες. Το παιδί έχει πάθει η ασφυξία. Πέθανε. Υπάρχουν και τέτοια περιστατικά, τα οποία οφείλονται και πάλι στην υπερβολική ανοργανωσιά σε σχέση με τη ζέστη. Προσέξτε, δεν υπάρχουν υποδομές κλιματισμού. Χτες για πρώτη φορά στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση γαλλική μίλησε για πλάνο κλιματισμού. Δηλαδή θα βρεθεί ένα budget πολύ μεγάλο για να δημιουργηθούν υποδομές κλιματισμού στη χώρα. Γιατί δεν υπάρχουν. Η Γαλλία δεν έχει συνηθίσει ποτέ σε τέτοιο εδώ. Θυμάμαι εγώ πριν μερικά χρόνια, τέτοια εποχή έβρεχε. Είχε 10 βαθμούς, 12 βαθμούς θερμοκρασία. Και τώρα ξαφνικά έχει 40. 40 εδώ υπολογίστε το, κάντε το 50. Γιατί δεν υπάρχουν διέξοδοι αέρα.
0: Το ανώτερο, ας πούμε, στις θερινούς μήνες, η ανώτερη θερμοκρασία που συνήθως υπάρχει, ας πούμε, στη Γαλλία, ποια είναι?
1: 20 βαθμούς, δεν είναι παραπάνω. Το μάξιμο. Στις καλύτερες εποχές.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι, δηλαδή, εκτός από μπορεί καμιά μέρα, ένα διήμερο, μπορεί να πάει και 24 και 25.
0: Ναι.
1: Αν 26, διήμερο όμως, μετά κατεβαίνει αμέσως.
0: Ναι.
1: Και έχει και πολλές βροχές.
0: Στα μουσεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, στους χώρους τους τουριστικούς κτλ. Υπάρχει κλιματισμός?
1: Σε κάποια πολύ τελευταία, πολύ σύγχρονα υπάρχει, σε κάποια όχι. Και είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πλάνο κλιματισμού στη χώρα. Δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά το 2003 που ήταν το πρώτο καύσωνα και το δεύτερο καύσωνα το 2013 και πάλι δεν μπήκε επιτακτικό το θέμα, λέγοντας ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Τώρα όμως μετά από αυτό που συνέβη, που είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά μέσα στα τελευταία 15-20 χρόνια, άρχισαν πλέον όλοι να καταλαβαίνουν ότι το κλίμα έχει αλλάξει και ότι το θέμα του καύσωνα θα επανέλθει. Αυτό λένε άλλωστε και διάφοροι ειδικοί. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να φτιαχτούν υποδομές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις αυτές και να μπορούν οι άνθρωποι να μην δεσμεύονται από τη ζέστη.
0: Πόσο εύκολο είναι κάποιος να βάλει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα κλιματιστικό στο σπίτι του, πόσο εύκολο είναι και οικονομικά αλλά και πρακτικά?
1: Δύσκολο. Πρακτικά δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στο σπίτι, πρέπει να γίνουν νέες εγκαταστάσεις. Δεύτερον, οικονομικά θα είναι μια επιβάρυνση, γιατί ήδη το ηλεκτρικό, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά εδώ στην Γαλλία, είναι μεγάλη επιβάρυνση. Δηλαδή το ηλεκτρικό μπορεί να φτάσει από το φυσιολογικό από 150 μέχρι 250 ευρώ το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ επιβαρημένο το ηλεκτρικό.
0: Στις δουλειές τους οι άνθρωποι πηγαίνουν?
1: Και ναι και όχι. Mm-hmm. Με την πρώτη ευκαιρία πηγαίνουν, κάποιοι πηγαίνουν, κάποιοι που έχουν και δυνατότητες κλιματισμού, κάποιοι δεν πηγαίνουν, κάποιοι λένε ότι είναι άρρωστοι. Το σύστημα όλο είναι πιο ανεκτικό, έχει γίνει πιο ανεκτικό σε αυτό το θέμα, ακριβώς γιατί η κατάσταση είναι λίγο ανεξέλεγκτη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το θέμα της παραγωγικότητας έχει πέσει, γιατί η Μοιραία, ευτυχώς ξέρετε, ευτυχώς η Γαλλία έχει καλούς θεσμούς. Είναι χώρα η οποία δομήθηκε μετά, ουσιαστικά η Πραγματική Γαλλία δομήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι μόνο σε επίπεδο ιδεών, δηλαδή διαφωτισμού, αλλά και σε επίπεδο πρακτικών δομών του κράτους. Δημιουργήθηκε η έννοια των θεσμών. Και από τη στιγμή που υπάρχουν η έννοια των θεσμών, οι θεσμοί είναι πολύ πιο ιερό από την ατομικότητα.
0: Δεν έχουν καταστρατηγηθεί, κύριε καθηγητά, αυτοί? Κρατάει ακόμα?
1: Ναι, κρατάει, γιατί είναι στο μυαλό των ανθρώπων. Προσέξτε, μπορεί να υπάρχει μια μορφή καταστρατήγησης, γιατί υπάρχει μεγάλη εισρωή ξένων,
0: ναι.
1: Όχι προσβεί, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Ναι, μην παρεξηγηθούμε, αλλά
0: ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή εισρωή ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν βάλει το θεσμικό πλαίσιο πάνω απ' όλα. Αλλά ακόμη οι θεσμοί κρατάνε, δηλαδή η δράση της αστυνομίας, η δράση των δημόσιων υπηρεσιών, πάντα ο θεσμός είναι πάνω από το άτομο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αστική, η σύγχρονη αστική Γαλλία.
0: Στα καταστήματα τι συμβαίνει, στο εμπόριο, στις διανομές?
1: Υπάρχει μείωση.
0: Υπάρχει μείωση.
1: Γιατί υπάρχει λιγότερος κόσμος να πάει στα μαγαζιά. Υπάρχει μείωση. Όλοι περιμένουν βέβαια αυτό να περάσει. Λένε ότι από σήμερα θα πέσει 10 βαθμούς. Μέχρι τώρα που μιλάνε αυτή τη στιγμή δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Γιατί άμα πέσει 10 βαθμούς και πάει από τους 40 στους 30, εντάξει, τι να κάνουμε. Ξέρουμε, θα πείσουμε τον εαυτό μας, καλοκαίρι είναι, μπαίνουμε Ιούλιο, κάπως έτσι είναι. Και ετοιμάζομαστε μετά κατά κύματα για τις διακοπές. Γιατί εδώ στη Γαλλία πάνε κατά 20 ημέρα, φεύγουν. Κάθε 20 μέρες από τον Ιούλιο ξεκινάει κύμα διακοπών.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι μια λύση. Αλλά να πέσει 10 βαθμούς.
0: Για πότε σας έχουν πει ότι θα υπάρξει αυτή η αποκλιμάκωση, από σήμερα?
1: Από σήμερα, έτσι είπαν.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα μειωθεί. Πολλές φορές έχουν πει για αυτό το πράγμα, για αποκλιμάκωση, και δεν έχει γίνει.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, δεν τα μαζεύετε σιγά σιγά να έρθετε στην Ελλάδα?
1: Να έρθω οριστικά δεν ξέρω.
0: Όχι οριστικά. Εντάξει, καταλαβαίνω καταρχάς ότι δεν μπορεί να συμβεί οριστικά κάτι τέτοιο. Έχετε και μια σπουδαία θέση άλλωστε.
1: Πρέπει να έχω μια πρόταση στην Ελλάδα, η οποία να είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα στη δραστηριότητά μου. Μπορεί να είναι μια πολιτική πρόταση, μπορεί να είναι κάτι άλλο, το οποίο να με κάνει να νιώθω ότι είμαι χρήσιμος και να μεταφέρω την εμπειρία μου από την Ευρώπη στη χώρα μου.
0: Θα σας ενδιέφερε να είχατε μια πολιτική πρόταση, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, προσέξτε όμως ότι εγώ δεν είμαι μικρό παιδί, εγώ δεν μπορώ να τρέχω από πόρτα σε πόρτα και να χτυπάω και να δω ψηφίστε με. Εάν θεωρηθεί, αν αποτιμηθεί το έργο μου και το έργο που γράφω συνέχεια, ξέρετε, εγώ γράφω στον ελεύθερο τύπο εδώ και μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Έχω κάθε πέμπτη, έχω τελευταία σελίδα δικιά μου. Έχω δηλαδή μια παρουσία και στα ραδιοφόνα και στην τηλεόραση και στον έγγραφο τύπο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό θεωρηθεί ότι υπάρχει χώρος για να μου δοθεί μια θέση να δουλέψω, να μπορέσω να δουλέψω, όχι να τρέχω από σπίτι στο σπίτι και να παρακαλάω για σταυρό.
0: Από πού τη θέλετε την πρόταση, κύριε καθηγητά, από το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν υπάρξει, θα σας ενδιέφερε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν ξέρουμε τι θα γίνει το θέμα του κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εάν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, και αν πραγματικά ας πούμε γίνει αυτή μια δραστηριότητα πολύ σοβαρή, γιατί ξέρω ότι ο κύριος Σαμαράς στο παρελθόν είχε συνεργαστεί ως σύμβουλός του και ξέρω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει μια σοβαρότητα ως πολιτικός, παραμένει σοβαρός πολιτικός, αγαπάει την πατρίδα του. Εάν μια πρόταση, η πρόταση αυτή έχει μια εγγύηση ότι, παράδειγμα, θα βγω βουλευτής, θα σας το πω έτσι πολύ απλά, δεν κρύβομαι εγώ. Ναι. Δηλαδή να υπάρξει κάπου που θα είμαι ο μόνος υποψήφιος. Και ότι όλοι οι σταυροί του αυτού θα πάνε σε μένα.
0: Ναι.
1: Ή να μπω σε επικρατείες. Δεν θα έλεγα όχι. Ειλικρινά το λέω. Χωρίς όμως να είμαι. Πάντως δεν θα πήγαινα προς τα ήδη δοκιμασμένα κόμματα της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάω με καλό μάτι και τα κόμματα διαμαρτυρίας.
0: Όταν λέτε κόμματα διαμαρτυρίας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ας πούμε.
1: Για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Μέχρι τώρα. Αξιόλογη προσπάθεια. Αν και βέβαια υπάρχει το παρελθόν με τον κύριο Σαμαρά και υπάρχει και προσωπική σχέση με τον κύριο Σαμαρά. Την κυρία Καριστιανού δεν έχω προσωπική σχέση. Αλλά κοιτάω με πάρα πολύ καλό μάτι την πορεία της. Με την έννοια ότι έχει μια, εκφράζει πολύ κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι βρίσκεται μακριά από την... Ξέρετε, έγραψε ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο ίσως μας ενδιαφέρει και στη συζήτηση. Το άρθρο ήταν «Ελίτ και δημοκρατία».
0: Ναι.
1: Ζούμε τώρα, όταν ακούμε και μας τη λέξη «Ελίτ» από παντού. «Ελίτ στην αριστερά», «Ελίτ στη δεξιά», «Ελίτ παντού στη σοσιαλδημοκρατία». Τι είναι η «Ελίτ»? Η «Ελίτ» προέρχεται από το «Ελίρ», το «Ελέκτης», δηλαδή ο εκλεκτός.
0: Ναι.
1: Ναι, ο εκλεκτός, αλλά ο εκλεκτός να βγαίνει με ψηφοφορία του κόσμου, αλλά να έχει δικαίωμα και ο κόσμος να συμμετάσχει, να είναι κοντά του. Εδώ έχουμε το εξής περίεργο. Βγαίνουν κάποιοι, ποιοι δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα, αλλά μιλάω τώρα για γενικότερα τη λειτουργία της δημοκρατίας. Βγαίνουν και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι κανείς, τον κόσμο δεν αποφασίζει. Βγαίνουν κάποιοι, αποφασίζουν μεταξύ τους, αποφασίζουν μέσα από μια διεθνή ελίτ του χρήματος, χρηματοπιστωτική ελίτ, και μετά ο κόσμος είναι απ' έξω.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να ανεβαίνει, να παίρνει κάποια ποσοστά. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κ. Τσίπρας είναι ένας πολιτικός που έχει εμπειρία. Να είμαστε αντικειμενικοί όσο γίνεται. Έχει εμπειρία. Έχει απόψεις. Το ερώτημα από τον κ. Τσίπρα είναι κατά πόσο οι απόψεις αυτές που έχει θα μπορέσει να τις τηρήσει. Γιατί ο κόσμος του καταλογίζει ότι στο παρελθόν υπήρξε ένα δημοψήφισμα, συγκεκριμένη πρόταση, και αυτό το δημοψήφισμα υπό το κράτος κάποιων, ας το πούμε, διεθνών πιέσεων άλλαξε. Άρα δηλαδή το θέμα είναι κατά πόσο οι απόψεις αυτές μπορούν να έχουν μια διάρκεια.
0: Ναι.
1: Αυτό το λέω και τον κύριο Τσίπρα που με ρωτήσατε, αλλά εσύ για όλους τους πολιτικούς. Κατά πόσο κάποιες απόψεις οι οποίες ελκύουν τον κόσμο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γιασούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή.
14: Και κάτσε να κουμπώσω τα φτερά μου. Έλα κοντά μου.
0: Λοιπόν, τον Dream Team εδώ των παραπολιτικών και της εκπομπής Πρωινή Αφετηρία, η Όλγα Καλατζή εν προκειμένω. Με ενημέρωσε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα στο διαδίκτυο. Το τελευταίο, τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου με μια πλατφόρμα, η οποία είναι πολύ γνωστή πλατφόρμα μεταπόλυσης προϊόντων, αντικειμένων. Αυτή η πλατφόρμα είναι γνωστή και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Πίσω όμως από αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν ύποπτες κινήσεις, πολύ σοβαρές, τις οποίες θα μας τις πει τώρα ο συνάδελφος δημοσιογράφος Νίκος Βασιλάκος. Είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, είναι πρόεδρος στο Internet Now και στην Ένωση Ελλήνων Χρηστών του Internet. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Βασιλάκο, καλημέρα.
15: Και σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
0: Σωστά, και σύμβουλος...
15: Αυτό είναι το βασικό. Άλλα όλα υπάρχουν, αλλά δεν τα αναφέρω πια, στο λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκο, θέλω να μας πείτε τώρα, να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει με πλατφόρμα ή πλατφόρμες μεταπόλυσης προϊόντων και τι ακριβώς κάνει το γύρο του διαδικτύου τώρα ως είδηση, κυρίως στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Υπάρχει παράνομη δραστηριότητα που σχετίζεται με εμπορία ανθρώπων.
0: Για εξηγήστε το μας λίγο.
15: Θα προσπαθήσω να κινηθώ στο όριο της νομιμότητας μέχρι εκεί που μπορώ να πω.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτές τις πλατφόρμες που πουλάνε άλλους ανθρώπους. Τους διαφημίζουν και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς που πολλούνται αναφέρονται και περιγράφονται ως ανήλικοι ή στο όριο της ενηλικότητας.
0: Δηλαδή παιδιά, ας πούμε, παιδιά 10, 12, 15 χρονών.
15: Εσείς το λέτε, λογικά από το ρεπορτάζ σας κάτι αντίστοιχο θα έχετε βγάλει. Οπότε γενικά υπάρχει αυτόν τον καιρό, λόγω της θερινής περίοδου και μοναξιά, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν αντέχει, δεν έχει οικονομικές πηγές για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, να βγει. Οπότε κάθεται άπειρες ώρες στο ίντερνετ, συνδεδεμένος είτε από συσκευή, είτε από ταμπλέτα, είτε από υπολογιστή. Μπαίνει σε αυτές τις πλατφόρμες για να αγοράσει οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ρούχο, αξεσουάρ, ηλεκτρονικά.
0: Ναι, να πούμε ότι αυτές οι πλατφόρμες καταρχάς είναι πλατφόρμες οι οποίες είναι γνωστές και μπαίνουν κάποιοι, είναι πλατφόρμες μεταπόλησης κάποιων αντικειμένων. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αγοράσει εκεί ένα παιχνίδι, ένα αντικείμενο κτλ.
15: Οτιδήποτε. Όλα αυτά τώρα. Ναι, όχι μόνο καινούργια.
0: Σωστά. Τώρα όλο αυτό πώς αποκαλύφθηκε?
15: Αυτό αποκαλύφθηκε γιατί έσκασαν υποθέσεις τέτοιες, βγήκαν στην επιφάνεια και ασχολήθηκε η αστυνομία στο εξωτερικό και οι ιδιοκτικές αρχές. Να πούμε ότι αυτό όλο είναι παράνομο. Είναι παράνομο ακόμα και να μπεις σε διάλογο με τον πολιτή για να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Ναι.
15: Όπως παράνομα είναι και τα άθεμνα των ανηλίκων. Δηλαδή το να δεις άθεμνο ανήλικου
0: περιεχόμενο
15: είναι παράνομο και αστεπάγγελτο.
0: Ναι.
15: Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Χρειάζεται απλώς να το δεις. Και να το δεις λοιπόν είναι παράνομο. Επίσης να πω ότι το ξέρουμε όλοι ότι όλα στο ό,τι είναι online παρακολουθείται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ίχνος και του πολιτή και του αγοραστή. Όταν ο αγοραστής λοιπόν μπαίνει σε ένα τέτοιο site και κοιτάει μια τέτοια αγγελία και την πατήσει, κυριολεκτικά την πάτησε, γιατί τα στοιχεία του μπαίνουν σε βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει πρόσβαση και η αστυνομία και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου το σήμα για ελληνική υπόθεση, ελληνική υπόθεση έρχεται από το εξωτερικό. Αυτή ήταν η περίπτωση που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα με το 764.
0: Ναι.
15: Το δίκτυο που αξιοποιούσε σαδιστικά βίντεο ανηλίκων. Αυτά γίνονται αντικείμενο και διακίνησης και μεταπόλησης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πρώτον όποιος δει κάτι τέτοιο να κάνει αναφορά κατάχρησης στην πλατφόρμα επί τόπου για να μην βρεθεί μπλεγμένο συμπλεγμένη, να πατήσει δηλαδή abuse report, λέει από κάτω θεωρείτε ότι αυτή η αγγελία σας προσβάλλει, δεν είναι νόμιμη, πατήστε εδώ. Να κάνει αναφορά λοιπόν και εννοείται ότι απαγορεύεται και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να πατήσεις και να μπεις να εξερευνήσεις αυτές τις αγγελίες. Γιατί αυτές οι αγγελίες καταλήγουν ξεκάθαρα σε εμπορία ανθρώπων. Δεν μπορείς να αγοράσεις έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να νοικιάσεις έναν άνθρωπο, δεν μιλάμε για μια επαγγελματική μίσθωση,
0: ναι,
15: και έρχεται κάποιος να μου καθαρίσει το μπαλκόνι το σπίτι ή να μου βάψει το σπίτι.
0: Είναι πολλά τα περιστατικά που έχουν έτσι καταγγελθεί.
15: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Κυρίως στη Γαλλία είναι, κύριε Βασιλάκο.
15: Είναι πιο πολύ στη Γαλλία,
0: ναι,
15: και δυστυχώς αυτά τα περιστατικά είναι υπεράνω υποψίας όταν μπαίνεις να τα δεις και είναι άλλη πληροφορία που παίρνεις. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γενικά όλο αυτό.
0: Ναι.
15: Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα αποκαλυφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια περιστατικά. Σκεφτείτε ότι για το ζήτημα των δύο ανηλίκων στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη ήρθε σήμα από Homeland Security της Αμερικής στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι υπάρχει παράνομη δραστηριότητα, δεν είναι μόνο η τοπική αστυνομία που θα ενημερωθεί ή θα το δει, γιατί δεν επαρκούν οι ψηφιακές περιπολίες, όσες και αν γίνουν αυτές. Αλλά είναι διεθνείς φορείς με ειδικά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη που συνέχεια ψάχνουν όλους αυτούς που κινούνται παράνομα.
0: Πώς ακριβώς αποκαλύφθηκε ένα αντικείμενο, βρέθηκε να πουλιέται σε μια πολύ υψηλή τιμή και έτσι έδωσε το σήμα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει?
15: Ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Δηλαδή βρέθηκε ένα αντικείμενο που ήταν πάρα πολύ ευτελές, ένα στυλό, και τελικά αυτό το στυλό μπορούσες να το αγοράσεις με τον κάτοχο του στυλό ή να το νοικιάσεις. Και αυτό αποκάλυψε όλο το δίκτυο human trafficking,
0: πουλιόταν λοιπόν ας πούμε
15: ανθρώπων
0: σε μια τιμή τύπου 10-15 χιλιάδες ευρώ, κάτι τέτοιο, σωστά?
15: Ναι, ακριβώς αυτό. Και δυστυχώς η διεθνής οικονομική αλλά και η ντόπια οικονομική κρίση και η επιρροή των social media που ένα παιδί νομίζει στην ηλικία των 14, 15 ή 17 ετών νομίζει ότι θα βγάλει
16: εύκολο κέρδος και θα αποκομίσει εύκολα χρήματα, τι κάνει, έτει τον εαυτό του ή την εαυτή του σε διαθεσιμότητα στο δίκτυο, ναι, και το δίκτυο κάνει τη μεταπόληση, κρατώντας την αντίστοιχη προμήθεια.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτή η πλατφόρμα, αυτές οι πλατφόρμες είναι γνωστές. Όμως
16: είναι γνωστές,
0: έχουμε, έχουμε κάποιο αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό ανησυχητικό.
16: Ακόμα δεν έχουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει δηλαδή καταγγελία στην αστυνομία. Αλλά ξέρετε ότι από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό στο εξωτερικό, ναι, δεν κάνει πάνω από 2 εβδομάδες για να αποκαλυφθεί ελληνικό περιστατικό. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά οι γονείς,
0: ναι,
16: να παρατηρούν διαφορά στη συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή ότι το παιδί ξαφνικά γίνεται επιθετικό. Το παιδί ξαφνικά επιδεικνύει άσχημη συμπεριφορά, βάναυση συμπεριφορά σε ζώα. Το παιδί ξαφνικά τσακώνεται βία με τον αδελφό ή την αδελφή του.
0: Με τους μαθητές.
16: Το παιδί, ναι, ξαφανίζεται, κλείνεται στον κόσμο του. Σε όλα αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να συζητήσουν με το παιδί και να προσπαθήσουν να εντοπίσουν το τι έγινε για να μην βρεθούν προεκπλήξεως.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
16: Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε πόσο σκοτεινός είναι ο χώρος του διαδικτύου ορισμένες φορές και μπορεί η τεχνολογία να είναι πάντα ένα εργαλείο δουλειάς και ένα εργαλείο βοήθειας σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πόσο εύκολα μπορεί κάποιος έτσι να την πατήσει. Τώρα μιλάμε για πλατφόρμες μεταπόληση προϊόντων. Ποιος δεν έχει μπει σε πλατφόρμες έτσι να δει κάτι που πουλιέται σε μια χαμηλότερη τιμή, και τώρα εδώ αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο κύκλωμα που τις τελευταίες ώρες πραγματικά έχει ξεκινήσει εκεί στη Γαλλία, με πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων να λένε ότι πίσω από αυτές τις πλατφόρμες σε αρκετές περιπτώσεις κρύβονται περίεργα πράγματα, και τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν πραγματικά υπάρχει έτσι από πίσω εμπορία ανθρώπων. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο και στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά τα οποία τα έχουμε κατηγορήσει πάρα πολλές φορές για τη χρήση των κινητών και το τάμπλετ, την ώρα που οι γονείς είναι με ένα κινητό στο χέρι και τα παιδιά λειτουργούν μιμητικά. Έβλεπα χθες μια παρέα παιδιών, Ηλία, μια παρέα παιδιών στην πλατεία εκεί, στη γειτονιά που διαμένω. Και ήταν εκεί, προσπαθούσαν να παίξουν έτσι λίγο μπάλα και τα λοιπά, και ήταν γύρω στα από 13 έως 16 χρονών. Και λέω τώρα, αυτά τα παιδιά και κάποια στιγμή σταματήσανε και παίζανε με τα κινητά. Και έλεγε η διπλανή παρέα ότι να που οι νέοι, τι είναι σήμερα και τα λοιπά που παίζουν με τα κινητά και τόνα και τ' άλλο. Και λέω τώρα, τι έχουμε κάνει για αυτά τα παιδιά, τι τους έχουμε προσφέρει. Σε καμία γειτονιά δεν υπάρχει ένα γήπεδο να πάνε να παίξουν λίγο μπάλα. Δεν υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ να πάνε να παίξουν λίγο τίποτα. Τι τους δίνουμε, μια πλατεία 3x3. Να μαζεύονται όλα τα παιδιά, να μην έχουν πού να πάνε, να μην έχουν διέξοδο. Δεν είναι πολύ μικρά τα παιδάκια για να κάνουν κούνια. Δεν είναι και μεγάλα για να μπορούν να βγουν, να πάνε, ξέρω εγώ, να πιούν ένα ποτό, έτσι, να πάνε τέλος πάντων μια έξοδο πιο μακριά. Είναι από τα 13 στα 16. Είναι στην ηλικία που είναι η κόρη σου δηλαδή. Είναι σε μια ηλικία που δεν έχουν καμία διέξοδο. Καμία όμως.
17: Είναι ένα θέμα αυτό που σκόνω μεγάλη.
0: Και για να συμπληρώσω τώρα σε αυτό, στην επαρχία τα παιδιά μπορούν να πάνε στη θάλασσα, να πάνε να κάνουν μπάνιο, να μαζευτούν παρέα. Πηγαίναμε κι εμείς πιτσιρικάδες, παίρναμε τα ποδήλατα και πήγαμε για μπάνιο και παίζαμε μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, πού να πάνε αυτά τα παιδιά? Και τους κατηγορούμε κιόλας γιατί έχουν το κινητό. Αλήθεια τώρα.
17: Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν, όλη αυτή η κατάσταση είναι, όπως είπα και πριν, μια κατάσταση, να το πούμε έτσι, που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί το πράγμα ξεκινάει από το πολύ βασικό. Για να μπορέσει το παιδί να απασχοληθεί, όχι με φυσικές δραστηριότητες και όχι με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το κινητό, σημαίνει ότι ο μπαμπάς και η μαμά έχουν το χρόνο, τα χρήματα να το τρέχουν από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
17: Ωραία, λοιπόν, ας εξετάσουμε αυτό το πράγμα. Έχει ο μπαμπάς και η μαμά το χρόνο και το χρήμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η πραγματικότητα σήμερα, που στις 10 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα για όλους ή για τους περισσότερους, να κάνει αυτό το πράγμα? Ναι ή όχι? Επίσης, να εξετάσουμε και το άλλο. Οι ρυθμοί της ζωής πια είναι τέτοιοι που και οι δύο γονείς δουλεύουν. Έτσι. Άρα, για να μπορέσουν να επιβιώσει η οικογένεια.
0: Σωστά. Και μάλιστα πάρα πολύ κάνουν και δύο δουλειές.
17: Στις καλύτερες περιπτώσεις, στις εξαιρέσεις αποτελεί το ότι να δουλεύει ο ένας γονιός το πρωί και ο άλλος το βράδυ. Αυτό είναι εξαίρεση. Κατά κύριο λόγο, οι δύο γονείς δουλεύουν από το πρωί έως το βράδυ. Τι θα κάνει αυτό το παιδί? Έτσι. Επίσης, να σου πω και το άλλο. Οτιδήποτε σχετίζεται με αθλητική δραστηριότητα, αυτό που λες, το μπασκετάκι, το οτιδήποτε, πλέον υπάρχει ένα μοντέλο όπου υπάρχει μια εμπορευματοποίηση της όλης κατάστασης.
0: Βέβαια.
17: Δηλαδή, σου λέει, θα ακούσεις παιδί, ας πούμε, που σου λέει θα με πάει ο μπαμπάς στο μπάσκετ. Δεν λέει θα πάω να παίξω μπάσκετ.
0: Ναι.
17: Και επίσης.
0: Και θα πληρώσει ο μπαμπάς.
17: Και θα πληρώσει ο μπαμπάς.
0: Τη μηνιαία συνδρομή.
17: Επίσης, λοιπόν. Επίσης είναι και το άλλο. Το ότι ζούμε σε μια πόλη όπου δέχεται βαλόμεθα πανταχώθεν που λένε, έτσι.
0: Είναι unfriendly, kids unfriendly.
17: Kids unfriendly, λοιπόν. Πώς, λοιπόν, μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα θα προκύψει κάτι τέτοιο?
0: Και να σου πω και κάτι, δεν θα μπορούσε κάθε δήμος να έχει να φτιάξει σε κάθε γειτονιά ένα μικρό γήπεδο, μια δραστηριότητα και να βάλει και ένα, εγώ σου λέω, και ένα ελάχιστο εισιτήριο, ένα ευρώ για την πληρωμή του εκάστοτε φύλακα, ας πούμε, ή του καθαριστή. Πόσο ωραία θα ήταν τα πράγματα. Θα κατέβαιναν τα παιδιά. Χθες, ας πούμε, τους παρατηρούσα και λέω, πόσο τους κατηγορούμε αυτούς τους νέους.
17: Θα το άφηνες εσύ το παιδί σου, άμα υπήρχε αυτή η κατάσταση, να πάει μόνο του?
0: Κοίταξε να δεις. Στη γειτονιά.
17: Στη γειτονιά θα το άφηνε.
0: Στη γειτονιά. Από τι να το βλέπω στο παγκάκι. Να κάθεται. Με το κινητό. Με το φίλο του. Να μην έχει καμία δραστηριότητα. Τίποτα.
17: Δεν θα τσέκαρες δηλαδή?
0: Φυσικά και θα τσέκαρα. Και βόλτα θα έκανα και θα τσέκαρα και μπορεί να καθόμουν στο απέναντι παγκάκι και μπορεί να καθόμουν στη γωνία και μπορεί... Ναι, αλλά το παιδί θα πέρναγε καλύτερα. Θα έκανε το άθλημά του, θα έκανε το μπασκετάκι του, θα παίζει το 5x5 του, θα μπορούσε να παίξει κάτι απλό.
17: Και μην ξεχνάς ότι αυτά τα παιδιά, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Και τα κατηγορούμε ότι έχουμε παιδική παχυσαρκία. Λέμε έχουμε παιδική παχυσαρκία, έχουμε τα παιδιά τα οποία είναι κλεισμένα με τις οθόνες. Εμείς το κάναμε αυτό.
17: Μην ξεχνάς όμως ότι αυτά τα παιδιά, αυτή η γενιά που μεγαλώνει, η γενιά της κόρης μου, ας πούμε, εισέρχεται σε μια περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι τρομερά ανταγωνιστικά.
0: Βέβαια.
17: Και για να ανταπεξέλθουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει το ότι θα πρέπει να διαβάζουν πολύ, θα πρέπει να αφιερώνουν πολύ χρόνο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξέλιξη αυτού που θα βάλουν στο μυαλουδάκι τους αργότερα να γίνουν. Δεν είναι τόσο απλά, δεν ήταν όπως εμείς που σου λέγανε.
0: Όχι, μα είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε. Ήμασταν παιδιά. Μέχρι τα 16-17 χρονών, λίγο πριν δώσουμε πανελλαδικές, ήμασταν παιδιά.
17: Για να μην πιάσουμε
0: μας δικαιολογούσαν ότι ήμασταν παιδιά. Τώρα δεν δικαιολογείται. Τώρα, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και το Εθνικό Απολυτήριο και τα χρόνια που έρχονται, θα λαμβάνεται υπόψη όλη η πορεία, η εκπαιδευτική πορεία ενός παιδιού
17: λέω,
0: από τον
17: υπηαγωγείο. Για να μην πιάσουμε το κομμάτι της παιδείας.
0: Άρα θα πιάσουμε, δηλαδή θα λέμε, θα ζητούμε την αριστεία από την ηλικία των υπηαγωγείου. Θα αναζητούμε την αριστεία. Και όταν κάποιο παιδί, ας πούμε, στο δημοτικό μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα κτλ., αυτό θα μπαίνει σε ένα φάκελο. Έτσι. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Δεν μπορεί απλά να λέμε, να κατηγορούμε τα παιδιά, γιατί τον κόσμο τους τον φτιάξαμε εμείς.
17: Να σου πω και μια κακία τώρα όμως.
0: Όπου μέσα στην εφηβεία είμαι,
17: λοιπόν,
0: σήμερα.
17: Πρόσεξε να δεις, να σου πω και μια κακία. Είπες μόλις προηγουμένως ότι αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτό να τα δούμε είναι κουβέντα μεγάλη, γιατί αν ρωτάς εμένα, δεν πρέπει να τα δούμε εμείς.
0: Όχι να τα δούμε εμείς, φυσικά πρέπει να τα δούμε.
17: Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι υπουργοί,
0: οι
17: αρμόδιες κυβερνήσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν καταλάβει ένα και μοναδικό πράγμα. Ότι η ζωή στο επίπεδο του δικό σου και το δικό μου δεν σου δίνει το περιθώριο ότι θα βγάλω μια απόφαση και εντάξει, σε 6 μήνες θα έχει ισχύ. Η ζωή συμβαίνει τώρα, ναι. Την επόμενη ώρα. Την επόμενη εβδομάδα.
0: Άμεσα.
17: Ναι. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και πολλά καλά, αλλά και πολλά κακά.
0: Λοιπόν, έτσι. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι υπάρχει μια βλάβη σε ένα flying dolphin με 79 επιβάτες στην Αίγινα και απαγορεύτηκε ο απόπλους του. Εκτελούσε δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και στη συνέχεια πρόκειται να συνεχίσει για τον Πειραιά. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του, λοιπόν. Έχουμε μια βλάβη εκεί σε ένα flying dolphin. Και επίσης να σας πω ότι σήμερα Το Attica Roots Festival έχει μια ακόμη ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο. Είναι το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν, η Εσοντιατίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και στις 9 η ώρα το βράδυ. Και φυσικά να σας θυμίσω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οπότε μια πολύ όμορφη ξεχωριστή βραδιά σήμερα στο Σούνιο, Δήμητρα Γαλάνη, Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία, ό,τι καλύτερο.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
20: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
21: Αρχίζει!
22: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
21: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
22: Πού δηλαδή?
21: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
23: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
25: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Πόπη Παπαμιχαήλ, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος. Παρακολουθεί λοιπόν τα τεκτενόμενα εκεί. Καλημέρα, καλημέρα.
26: Καλημέρα από το Λουτράκι και συγκεκριμένα από το Service Park του Eco Rally Ακρόπολης. Έχουν ήδη μπει τα αυτοκίνητα μέσα για το σέρβις τους.
0: Ναι.
26: Κάνανε τις δύο πρώτες ειδικές διαδρομές σήμερα. Είχαμε ανακατατάξεις. Πέρασε ο Σγέι μπροστά, αυτή τη στιγμή είναι επικεφαλής του αγώνα με 1,3. Με ένα στάρνισμα δηλαδή, αυτός είναι ο χρόνος, μην φανταστείτε. Και δεύτερος είναι ο Νέβιλ, τρίτος ο Κατσούτα. Είχαμε αλλαγή και στην τέταρτη θέση, πέρασε ο Μακίλιν μπροστά. Γιατί ο Φορμό είχε ένα πρόβλημα. Απομένουν δύο ακόμα ειδικές, είναι επαναλαμβανόμενες των πρωινών. Και τελειώνει μετά ο αγώνας, τερματίζει στο Λουτράκι, στο Θεατράκι. Μάλιστα η τελευταία ειδική είναι και βαθμολογούμενη, είναι η Power Stage έτσι λέγεται, η οποία ξεκινάει στις 2 και 4.
0: Πόπη, ο κόσμος ανταποκρίνεται στην εκδήλωση αυτή, τη σπουδαία.
26: Ο κόσμος έχει πάρα πολύ κόσμο, φέτος έχει κατέβει στην Πελοπόννησο, χτες βέβαια είχαμε και παρατράγουδα, ακυρώθηκε μία ειδική διαδρομή γιατί είδανε κάποιοι τους 10 πρώτους και μετά αποφασίσανε να κινηθούν να φύγουν. Αυτό είναι απαγορευτικό. Και φυσικά η FIA για λόγους ασφαλείας ακύρωσε την ειδική. Αυτό είναι κακό για τον αγώνα. Κακό και για τους ίδιους, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί, είναι ανασφαλές να μετακινούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι άνθρωποι περνάνε με 200 χιλιόμετρα στο χώμα. Οτιδήποτε να γίνει θα είναι λυπηρό, κρίμα. Κρίμα για αυτούς, κρίμα και για τον κόσμο που έχει ανέβει πάνω, αλλά και για τον αγώνα. Γι' αυτό παρακαλούμε στις δύο επόμενες ειδικές να είναι προσεκτικοί, να μείνουν μέχρι το τέλος, να μην μετακινούνται και φεύγοντας να πάρουν μαζί τα σκουπίδια τους.
0: Πολύ σωστό. Πόπη, πόσα χρόνια καλύπτεις αυτές τις εκδηλώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού?
26: Μια κυρία δεν τη ρωτάνε την ηλικία τη.
0: Όχι την ηλικία.
26: Όχι, είναι. Πόπι,
0: είναι σαν το ανέκδοτο που λέει πόσα χρονών είσαι, 20, πόσα χρόνια εμπειρία έχει, 40.
26: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
26: θέλω
0: να μου πεις τι σου έχει κάνει εντύπωση σε αυτό το φετινό ράλι Ακρόπολης.
26: Σε αυτό το φετινό ράλι Ακρόπολης καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ ο φετινός αγώνας. Γιατί συνδύασε ό,τι έχει η Ελλάδα. Θάλασσα, τους μεταφέρανε με πλοίο. Κάνανε συνδυασμό της Περαιάς και της Πελοποννήσου. Πραγματικά ήταν όνειρο σχεδιασμός. Ο κόσμος γενικά ήταν καλός. Από τους οδηγούς μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Κατσούτα, ο Ιάπωνας, ο οποίος είναι τόσο φιλικός με τα παιδιά. Δηλαδή όπου και να βρεθεί σταματάει, τα αγκαλιάζει, τα φυλάει, φωτογραφίζεται μαζί τους. Εχθές μου ζήτησε να τον φωτογραφίσω με το κινητό του, να έχει τη φωτογραφία με ένα πιτσιρικά που του είχε κάνει μια ζωγραφιά. Είναι απίθανος.
0: Φανταστικό.
26: Είναι απίθανος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Πόπι μου. Καλή συνέχεια. Να περάσεις υπέροχα. Επίσης. Έτσι και ο κόσμος να περάσει υπέροχα εκεί.

Λοιπόν, στους δρόμους επικρατεί μια ομαλότητα. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, εκεί από το Δαφνί και λίγο μετά το Σκαραμαγκά. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση. Στην παραλιακή τα πράγματα είναι πολύ καλά. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και λίγο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από την Βουλή, στο τέρμα της λεωφόρου Συγκρού, αρχές εκεί της λεωφόρου Βασιλής Αμαλίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει και στην Αρδρυτού λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά γενικότερα η κατάσταση είναι ομαλή.

Λοιπόν, για όλους εσάς που κινήσετε με το μετρό, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμο, Κατεχάκη, από σήμερα το βράδυ έως και την Πέμπτη θα κλείνουν οι σταθμοί στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα σε σχέση με την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Γίνονται κάποια έργα αντικατάστασης στην γραμμή 3 του μετρό, αυτό λέει η ανακοίνωση της στασή, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα υπάρξει ταλαιπωρία. Η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μέσω των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Οπότε, η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη, 9:40 το βράδυ, κλείνουν. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτές οι εργασίες δεν γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας που δεν λειτουργεί έτσι κι αλλιώς το μετρό, για να μπορούμε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι άνθρωποι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στον τηλέμαχο Σαντορινέο για το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Γιώργος Λαμπύρης μαζί σας. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή, ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις και κάνει την καλύτερη παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Χάλαρη και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Με ένα δικό σου φιλί με τη Μαρία Ιωάννου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-10-80-880 και φυσικά στην Όλγα Καλατζή που βοήθησε σημαντικά, όπως πάντα, στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Από την Έρη Πανάγο και όλο τον Dream Team, εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5 ώρα τα ξημερώματα, να ξυπνήσετε νωρίς, γιατί θα κάνουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Η κοινωνική στέγη αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή στην κορυφή της Ατζέντα 2030 οι παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς με νέες ανακοινισμένες κατοικίες, στήριξη της ζήτησης και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη κατοικία. Το συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας από το 2019 ως σήμερα, με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση εμπιστοσύνης των πολιτών το 2023 και την επικείμενη συμπλήρωση 7 ετών από την πρώτη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019, επέλεξε να παρουσιάσει σήμερα ο Πρωθυπουργός αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε επίσης και εστίασε σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Πηγή ελπίδας χαρακτήρισε την είδηση η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, 3.238 τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για κίνδυνο κατηγορίας 4 στις περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βόρειου Αιγαίου. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέσως.

0: Γενικά εύθριο στην Αττική, Μανέμους τοπικά ως 8 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία στους 33. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να φτάνει στην πόλη τους 32.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Έχουν περάσει τρεις ημέρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και η θεωρία ότι ένας αγώνας τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού επιβεβαιώνεται και φέτος με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι χρονικές διαφορές στην κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένουν εύθραυστες δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι διεκδικητές της νίκης. Με τέσσερις θετικές διαδρομές, Αγίος Θεοδόρος και Λουτράκη να απομένουν ως την Καρό σημαία. Τα τελευταία 84 χιλιόμετρα θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των φίλων του WRC και της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας. Η επόμενη μέρα του Ράλι των Θεών θα βρει τη χώρα μας και πάλι κερδισμένη, καθώς η εξαιρετική διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τόσο την υπερειδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Park όσο και τα ελληνικά βουνά προβάλλουν σε όλο τον κόσμο την διαφορετικότητα και τα κορυφαία χαρακτηριστικά του εθνικού μας αγώνα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες και μαζί θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Στην παρέα εδώ κοντά μου είναι και σήμερα ο Ηλίας ο Σελιμάς. Πραγματικά θα έχω να το λέω, το γράφω στο βιβλίο εδώ, στο βιβλίο συμβάντων του σταθμού. Και όταν λείπει συνηθίζω να το καταγράφω στο βιβλίο παραπώνων, οπότε αναλόγως την περίσταση το χειρίζομαι διαφορετικά. Στα τηλέφωνα θα μπορείτε να μιλάτε με τη Μαρία την Ιωάννου στο 211-1080-880 και να στέλνετε σε μένα στο radio@parapolitika.gr. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές, και σε μια μέρα που ευτυχώς για μας έβαλε λίγο αέρα, αλλά με υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές, οπότε προσοχή κυρίες και κύριοι, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, διότι εκτός των άλλων, εκτός του ότι ρυπαίνουν, αποτελούν και πηγή για πρόκληση πυρκαγιάς.

Κλείσαμε χθες με ξύλινα σπαθιά. Ανοίγουμε σήμερα την εκπομπή με μάσκες. Και να σας πω ότι και αυτό το συγκρότημα προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Μου το θύμισε ο Ηλίας ο Σελιμάς. Εγώ είχα κάτι CD εκεί στην άκρη, το οποίο βρίσκονται ακόμα στο εφηβικό μου δωμάτιο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό εξώφυλλο, δίχρωμο αν θυμάμαι καλά, μοβ με κάτι άλλο τώρα, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, Νίκος Ιωακιμίδης, φωνή, κιθάρα, μπάσο, ήταν το κεντρικό πρόσωπο του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Άκης Κουτσουπάκης επίσης ήταν στο πιάνο την ενορχίστρωση και βασικό μέλος. Και μιλάμε τώρα ένα από τα ιστορικά συγκροτήματα της εποχής του ελληνικού ροκ στην Ελλάδα, το οποίο πέρασε τώρα το... Ναι, χρυσή εποχή, εντάξει, μωρά στη φωτιά, εδώ ακούμε τις μάσκες, τα πολύ γνωστά λέω εγώ, εντάξει, και για όσους ξέρουν και αυτά, και βεβαίως μετά ήρθαν τρύπες, ξύλινα σπαθιά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, μεγάλη διάφανα κρίνα που εντάξει είχαν και μια ποιητική ματιά, στο πολύ ποιητική ματιά, μελοποίησαν Καριωτάκι αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνει η Ηλία εσύ, εντάξει καλά τα λέω, και πάρα πολλά άλλα πράγματα.

Να σας πω εδώ πληροφοριακά και για όσους σκοπεύουν σήμερα μετακινηθούν με μετρό ότι υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια και σε ό,τι αφορά κυρίως τη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό, γιατί θα γίνουν κάποια τεχνικά έργα, κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις. Οπότε η σταθμή Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 συγκεκριμένα, 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό. Οπότε έχετε το στο νου σας ότι αλλάζουν τα δρομολόγια, θα γίνουν κάποια τεχνικά έργα, κάποιες συντηρήσεις. Οπότε όσοι έρχεται σκοπό να μετακινηθείτε με το μετρό, ας φέρετε λίγο πιο νωρίς σήμερα το πρόγραμμά σας. Λοιπόν, και κάπου εδώ θέλω να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον, να θυμηθούμε και να γνωρίσουμε ταυτόχρονα, γιατί για κάποιους ίσως, ναι, νεότερους, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι κάτι μακρινό. Ευτυχώς, από την άλλη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα τηλεοπτικά δίκτυα, τα κανάλια συνεχίζουν να παρουσιάζουν, να μεταδίδουν τις ταινίες του. Οπότε, όπως και να έχει, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο είναι εδώ.

0: Let it be. Άστο να πάει. Άστο ρε παιδί μου. Λοιπόν, γεννημένος 13 Μαρτίου του 1913 στο Κολωνάκι, και έφυγε από τη ζωή 28 Ιουνίου του 1985. Τέτοια μέρα δηλαδή ήταν. Και είχα ένα δισταγμό στο να καλέσω την εγγονή του. Τη γνωρίζω και προσωπικά και επαγγελματικά, την Παυλίνα την Κωνσταντάρα, γιατί λέω εντάξει, τα έχει πει, τα έχει ξαναπεί, μπορεί να έχει κουραστεί. Ωστόσο, έχει όλη την καλή διάθεση και είναι κοντά μας εδώ σήμερα στις αερολογίες. Παυλίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Όπως σου είπα και χθες, δεν το βαριέμαι ποτέ αυτό και δεν με κουράζει ποτέ να μιλάω για αυτό το θέμα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Τρεις δεκαετίες, και όχι τρεις, συγγνώμη,
1: τέσσερις
0: δεκαετίες, και υπάρχει και μία σύνδεση πολύ ενδιαφέρουσα για την οποία θα μας πεις στη συνέχεια. Επίσης το ενδιαφέρον, εάν δεν κάνω λάθος, είναι ότι οι πολύ πρώτες κινηματογραφικές του εμφανίσεις έγιναν αρκετά νωρίς. Και εάν δει κανείς τον παππού σου σε αυτές, δηλαδή μιλάω για το 1940 το τραγούδι του χωρισμού, και η δεύτερη ήταν η Φωνή της Καρδιάς το 1943, μιλάμε ότι πρόκειται για πολλά και διαφορετικά στάδια σε αυτή την εξελικτική πορεία, γιατί ήταν μια εξελικτική πορεία επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, έτσι, ως προς τον άνθρωπο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αλλά θέλω να μας μιλήσεις εσύ καλύτερα για όλα αυτά. 40 χρόνια.
1: Σωστά, 41. Τα κομμάτια της, νομίζω, της πορείας, της καριέρας του, κινηματογραφικά, θεατρικά, οι περισσότεροι έχουν έρθει σε επαφή με αυτές τις πληροφορίες, πώς έφυγε από την Ελλάδα, πώς πήγε στη Γαλλία, εργαζόταν στο θέατρο του Ζουβέ, τον είδαν, τον ξεχώρισαν και γύρισε στην Ελλάδα ως ήδη τασμένος κωμικός και μετά συνέχισε έτσι την πορεία που οι περισσότεροι ξέρουμε. Εγώ πιο πολύ ξέρω, σαν μέλος της οικογένειάς του μπορώ να λέω πράγματα που είναι διαφορετικά από αυτά που λένε οι υπόλοιποι.
0: Εμείς το γνωρίσαμε κατά κύριο λόγο ως κωμικό ηθοποιό, αλλά δεν ήταν μόνο κωμικός ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είχε και μία προσέγγιση και στο δραματικό κομμάτι της υποκριτικής, η οποία είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια θα πω εγώ, και επειδή τυχαίνει να έχει και μία άλλη διάσταση, αυτή του IG, την οποία θα επικαλεστώ και λόγω της δικής μου, αν θέλεις, προτίμησης στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι και αυτή μία ακόμα διάσταση που η αγάπη του για την IG και για τις γάτες επίσης, που επίσης αγαπώ τις γάτες.
1: Ισχύει.
0: Υπήρχαν φωτογραφίες.
1: Το κομμάτι της ΑΕΚ, και οι δύο μου παππούδες ήταν ΑΕΚτιδες. Και θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρή, μας ρωτάγανε, όπως όλα τα παιδάκια, και εσύ τι ομάδα είσαι, που είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω σε ένα παιδάκι. Και όταν λέγαμε, εγώ έλεγα Παναθηναϊκός, ο αδερφός μου έλεγε Ολυμπιακός, και πεταγόταν ο παππούς μου, είσαι και λίγο ΑΕΚ. Και οι δύο μου παππούδες θέλανε να είμαστε και λίγο ΑΕΚ.
0: Μα ήταν και αθλητής της ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν και κάποια.
0: Στα μικράτα του.
1: Έτσι, και στα μεγαλάτα του. Νομίζω έτσι υπάρχουν και κάποια βίντεο, κάποιες φωτογραφίες που είναι δερματοφύλακα.
0: Παυλίνα, σου ζητώ να μείνεις για 2 λεπτά στη γραμμή, να κάνουμε το διάλειμμα των και τέταρτων και να επιστρέψουμε με πολύ περισσότερη ησυχία και άνεση για να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Ωραία, ναι Γιώργο.
0: Κυρίες και κύριοι, Παυλίνα Κωνσταντάρα είναι κοντά μας, η εγγονή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, και 41 χρόνια μετά τον θάνατό του, τέτοια μέρα.
2: Η ώρα είναι 11 και τέταρτο.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
17: Crazy, crazy girl. Crazy, crazy girl.
18: Crazy girl, I need you so. Crazy girl, I love you.
19: Πρέπει να το.
18: More than you know. Crazy girl,
20: εμείς είμαστε νέοι, αλλά δεν κάνουμε τέτοιο.
21: Έπρεπε να την κουφτώσω εγώ να σου πω τι γινόταν.
20: Γη μου, ρανέ μου, θέλασσά μου, συνεφό μου, βροκή μου, ομίχνη μου, για κάτω μου.
22: Χαίρετε.
14: Ντάντης είπαμε.
20: Όχι.
14: Ντάντης.
20: Πώς λένε, πάντης.
14: Πρέπει να ζούμε σε την αισαιώνα.
20: Πώς λένε, κβοβάντης.
0: Εδώ είμαστε, συζητάμε με την Παυλίνα Κωνσταντάρα για τον παππού της στο Λάμπρο. Και βεβαίως, επειδή συμβαίνει να κάποιοι να έχουν δουλέψει και με τον πατέρα σου, η Παυλίνα εδώ, ο Ηλίας ο Σελιμάς που είχα απέναντί μου ο ηχολήπτης.
23: Αυτό έλεγα κι εγώ.
0: Μου έλεγε ότι ήταν στο Cool FM μαζί με τον πατέρα σου και ήταν ο άνθρωπος, ο πατέρας σου που τον έκανε να αγαπήσει το ραδιόφωνο και ότι πάντα είχε ανοιχτή την πόρτα του, οπότε το ζητούσε. Δεν ήταν απόμακρος, ήταν δεκτικός, είχε να προτείνει πράγματα. Εντάξει.
23: Κοίτα, Γιώργο, είναι πολύ ωραίο και επειδή χάσαμε τον μπαμπά μου πριν, δεν έχει κλείσει χρόνος ακόμα. Αυτό ήταν το καλύτερο κομμάτι που μέσω των social media μπόρεσαν τόσοι άνθρωποι να εκφραστούν με τον τρόπο ακριβώς που εκφράζεται ο Ηλίας και να πούν τόσο ωραία λόγια για τον μπαμπά μου. Και υπό αυτό το πρίσμα που μίλησε και ο Ηλίας, λέγοντας ότι τους υποστήριζε, ότι βοήθαγε τους μικρότερους, και αυτό έκανε τη στεναχώρια μας να είναι πολύ μικρότερη.
0: Είδες, και είναι και πράγματα που καμιά φορά δεν τα υπολογίζεις. Γιατί ξέρεις, εκδηλώνονται συνήθως σε μια τέτοια στιγμή. Οπότε σε όλη τη διαδρομή στην πορεία δεν τα βλέπεις μπροστά σου.
23: Το κακό είναι ότι δεν τα άκουσε εκείνο. Δηλαδή, μόνο αυτό με στεναχώρησε, γιατί ξέρεις, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια έχουν παράπονα ότι τους ξεχάσανε, δεν τους κάνουν παρέα. Οπότε, αν πραγματικά αν ήξερε πόσοι άνθρωποι πήραν την πρωτοβουλία να γράψουν όλα αυτά τα καλά λόγια για εκείνον, θα τον χαροποιούσε πάρα πολύ. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
23: Σε ευχαριστώ όμως που το αναφέρατε.
0: Να είσαι καλά. Ας επιστρέψουμε στον παππού, λοιπόν, στον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Είπαμε σήμερα, τέτοια μέρα το 1985 έφυγε από τη ζωή.
23: Ναι.
0: Μου έλεγες έτσι στην κουβέντα που κάναμε την Παρασκευή εν όψη και της εκπομπής, ότι υπήρχε και μια ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, σύμπτωση.
23: Ναι. Βασικά σου έλεγα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σου έλεγα ότι επειδή αύριο είναι Πέτρο και Παύλου και εγώ γιορτάζω, είχα κανονίσει να κάνω ένα πάρτι για τα παιδιά της τάξης μου. Οπότε μόλις έμαθα ξημερώματα, μάθαμε, γιατί εγώ ήμουν στην άλλη με τη γιαγιά, τηλεφωνήσαμε το βράδυ, έτσι υπήρχαν τα τηλέφωνα, με βάλαν το πρωί να πάρω τηλέφωνο τους μαθητές μου, να τους πω ότι ακυρώνεται το πάρτι, την άλλη μέρα ήταν η κηδεία, και έπαιρνα τα παιδιά. Και τους έλεγα, ξέρετε, δεν θα γίνει το πάρτι γιατί πέθανε ο παππούς μου, και τρέχαν τα παιδιά στους γονείς τους και λέγανε, πέθανε ο παππούς της Παυλίνας. Και μου έκανε εντύπωση, πώς θα καταλάβω γιατί φωνάζουν και το λένε και γιατί είναι σημαντικό.
0: Γιατί αποτελούσε γεγονός, ναι. Ναι.
23: Αυτό ήταν το ένα.
0: Άρα
23: που
0: όλοι γνώριζαν ποιος είναι ο παππούς σου.
23: Ναι, και εγώ δεν το καταλάβαινα, γιατί για το κάθε παιδί η κάθε του...
0: Γιατί ήταν ο παππούς σου βασικά αυτό.
23: Ναι,
0: δεν ήταν ο Λάμπρος ο Σταντάρας, ο ηθοποιός ή ένας άνθρωπος που ήταν αναγνωρίσιμος για όλους τους υπόλοιπους. Για σένα ήταν ο παππούς σου.
23: Και να θυμηθούμε ότι δεν υπήρχε ιδιωτική τηλεόραση ακόμα.
0: Ναι.
23: Οπότε δεν υπήρχε αυτή η καθολική αναγνώριση που υπήρξε στη συνέχεια, που όταν πήγα στο πανεπιστήμιο με δείχνανε όλοι ότι αυτή είναι η τάδε, του τάδε, και εγώ κρυβόμουν γιατί ντρεπόμουν.
0: Έζησες τέτοια,
23: Ναι, γιατί και ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ γνωστός εκείνη την εποχή, έλεγε ειδήσεις στην ΕΡΤ, και είχε αρχίσει και όλο το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας, και εγώ το πήρα λίγο βαριά.
0: Mm.
23: Αλλά η άλλη σύμπτωση που σου έλεγα ήταν με το γιο μου, ο οποίος είναι γεννημένος σήμερα γίνεται 11, οπότε σκέφτομαι πάντα πώς θα φέρνει η ζωή 30 χρόνια μετά από το θάνατο του παππού μου, γεννήθηκε ο γιος μου. Οπότε για μένα πια η σημερινή μέρα είναι γιορτή.
0: Παυλίνα, σε σχετικά πολύ μικρή ηλικία, επί της ουσίας, έφυγε ο παππούς σου από τη ζωή, έτσι. Σε μικρή δική σου ηλικία, θέλω να πω, δεν τον έζησες
23: τόσο πολύ. Ήμουν 11. Σωστά. Αλλά υπάρχουν πολλές μνήμες. Από τις πολλές φορές είναι η αλήθεια που έχει χρειαστεί έτσι να ανακαλέσω και να πω ιστορίες, νομίζω ότι έχουν καρφωθεί στο μυαλό μου κάποιες συγκεκριμένες εικόνες που έχουν σχέση με αυτό που είπες. Τον θυμάμαι να κάθεται σε μια καρέκλα, να περπατάνε οι γάτες πάνω του, να τις χαϊδεύει, γιατί και τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή είχε πάθει εγκεφαλικό, δεν μιλούσε.
0: Ναι,
23: και ο μπαμπάς μου δεν μας πήγαινε πάρα πολύ συχνά. Εμένα δηλαδή, δεν πηγαίναμε συχνά να τον επισκεφτούμε, γιατί του φαινόταν ότι δεν είναι μια καλή εικόνα για ένα παιδί. Οπότε έχω συγκεκριμένες μνήμες, συγκεκριμένα πράγματα που θυμάμαι, όχι πάρα πολλά.
0: Επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι την τελευταία ταινία που έπαιξε ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1981, είχε γράψει το σενάριο πατέρα σου.
23: Σωστά.
0: Και γυρίστηκε ήδη... και υπό ιδιαίτερες συνθήκες η συγκεκριμένη ταινία.
23: Βασικά ήταν μετά από το πρώτο εγκεφαλικό, και η Μάρο Κοντού έχει πει μια ωραία ιστορία και έχει πει ότι δυσκολευόταν πάρα πολύ να μιλήσει και κέρδιζε, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις λέξεις, και με το που ξεκίναγε το γύρισμα μιλούσε και τραγουδούσε κανονικά.
0: Ήταν ένας άνθρωπος που παρά τα όποια σημάδια είχε για την υγεία του, εκείνος επέμενε να ζει με τον τρόπο που ζούσε πάντα. Ενδεχομένως με το τσιγάρο ή με άλλες συνήθειες που αρνούνταν να περιορίσει ή και να κόψει. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να ζει με κάθε τρόπο τη ζωή του και να κάνει αυτό που είχε πάντα στο μυαλό του.
23: Από διηγήσεις του πατέρα μου και πολλών άλλων ανθρώπων, έχεις καταλάβει ότι ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Εννοώ ότι είχε συγκεκριμένες, σταθερές και απόψεις για τη ζωή και για τα πράγματα και ιδιοτροπίες αρκετές, έχουμε μιλήσει πολύ για αυτές. Οπότε ναι, δεν άλλαζε τίποτα από αυτά που έκανε. Ήταν σταθερός στην τρέλα του, στην καλή, με την καλή έννοια.
0: Ναι. Ο αδερφός σου αποφάσισε να ασχοληθεί με το χώρο του θεάματος, έτσι, ακολουθώντας αν θέλεις τα χνάρια της οικογένειας και του παππού σου και του πατέρα σου. Εσύ αποφάσισες να ακολουθείς ένα διαφορετικό μετερίζι που έχει σχέση εμέσως με το κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με την προβολή. Και είσαι ένας άνθρωπος που μάλλον επιλέγεις να είσαι λίγο πιο έξω από όλο αυτό. Είσαι λίγο πιο χαμηλών τόνων ενδεχομένως, έτσι. Ξέρεις, βλέπω δύο εντελώς διαφορετικούς άνθρωπους. Αυτό βλέπω τον αδερφό σου, βλέπω και σένα.
23: Κοίταξε, πήραμε μέσα από την οικογένεια όλο το κομμάτι του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, αλλά όπως το λες, το ακολουθήσαμε διαφορετικά. Εγώ έχω σπουδάσει σκηνοθεσία, έχω τελειώσει τη σχολή Σταυράκου, οπότε με έναν τρόπο και εγώ ασχολήθηκα πολύ με αυτό το κομμάτι. Ταυτόχρονα, επειδή ήμουνα και είχα τελειώσει και τα ΤΕΦΑ, ασχολήθηκα με...
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
24: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Και θέλανε οι γονείς μου να δούνε το επεισόδιο. Όπως περνούσαμε από ένα σπίτι και ήταν ανοιχτά τα παράθυρα, ήταν καλοκαίρι, άκουσα εγώ ότι παίζει αυτή την εκπομπή. Ήμουν ένα παιδάκι 2-3 ετών και μπήκαμε στο ξένο σπίτι και άρχισα να φωνάζω ότι αυτός είναι ο παππούς μου. Και οι άνθρωποι, λέει, μας καλοδέχτηκαν, μας άνοιξαν το σπίτι, τους κάτσαμε και είδαμε μαζί το επεισόδιο. Ήταν ωραία ιστορία αυτή.
0: Και επίσης άλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο ενδεχομένως που εγώ το αναγνωρίζω και θα ήθελα να το αναφέρω είναι ότι σε πλήθος ταινιών ο παππούς σου συμπροταγωνιστούσε με την αδερφή του, έτσι, τη Μίτση την Κωνσταντάρα, που ήταν ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό, το δίδυμο.
23: Είχε υπό την προστασία του τη Μίτση. Ήταν μικρή του αδερφή, την είχε παντού μαζί του. Νομίζω ότι την έβαζε και όρο στο συμβόλαιο να την έχει μαζί του. Επίσης χαρακτηριστικό του πόσο δεμένη ήταν είναι ότι 6 μήνες μετά που πέθανε ο παππούς μου, πέθανε και η αδερφή του. Και κομμάτι ήταν ότι δεν είχε πια έτσι λόγο να ζει.
0: Και υπάρχει και μια άλλη επίσης παράμετρος και αυτή ενδιαφέρουσα. Οι γονείς του, δηλαδή οι προπαπούδες σου, δεν ήθελαν να κάνει ούτε να, μάλλον, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ούτε και φαντάζομαι να γίνει ηθοποιός, έτσι. Γι' αυτό και τον έστειλαν στο Παρίσι το 34 για να σπουδάσει χρυσοχώος.
23: Έτσι, ναι, γιατί είχε πράγματα... οικογενειακή παράδοση και να ξέρουμε, μάλλον σκεφτόμαστε όλοι ότι εκείνη την εποχή οι ηθοποιοί, γενικά οι καλλιτέχνες, δεν ήταν ένα επάγγελμα που κάποιος ήθελε το παιδί του να κάνει. Όχι μόνο για την οικονομική διάσταση και τη διάσταση της σταθερότητας, δεν θεωρούταν ένα αξιοπρεπές επάγγελμα εκείνη την εποχή.
0: Πάντως μια αστική οικογένεια, η οικογένεια έτσι, των προγόνων σου ουσιαστικά,
23: βεβαίως, ναι,
0: της εποχής εκείνης.
23: Σωστά. Και ήδη και από τις δύο πλευρές η οικογένειά μου ήταν αστική, είμαστε Αθηναίοι, ενώ υπάρχουν έτσι, έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, έχουμε από Οδυσσό, από Ρέθυμνο, αλλά οικογένεια, μεγαλώσαμε στην Αθήνα όλοι.
0: Τι κρατάς από όλα αυτά, γιατί είναι, ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι στιγμές, πάρα πολλές οι αναμνήσεις, όπως εσύ τα είδες και τα έζησες βεβαίως όλα αυτά για τα οποία συζητάμε και άλλα πολλά τα οποία δεν συζητάμε και δεν θα συζητήσουμε και ποτέ ενδεχομένως.
23: Κοίτα, όπως σου είπα, πέρασα μια φάση της ζωής μου, γιατί εγώ, αν το σκεφτείς, πάντα είμαι κάποιου η εγγονή, κάποιου η κόρη, τώρα είμαι κάποιου η αδερφή, πάντα είμαι, πάντα λένε η αδερφή του Λάμπρου, τώρα πάντα λένε όλοι.
0: Ναι.
23: Όταν ήμουν λοιπόν μικρή, δεν ήθελα, δηλαδή νευρίαζα πάρα πολύ.
0: Δεν ήθελες να είσαι κανενός.
23: Δεν ήθελα να το έτσι λένε και να ξέρουν όλοι ποια είμαι και μεγαλώνοντας όμως, σκέφτηκα ότι πόσο τυχερή είμαι και τι ευλογία είναι που χωρίς να έχω κάνει τίποτα, οποιοδήποτε με γνωρίζει όταν ακούει για τον παππού μου, για τον μπαμπά μου, αμέσως έχει ένα μεγάλο χαμόγελο και μια συμπάθεια. Άρα αυτό το είδα πάντα σαν ένα δώρο που μου έγινε χωρίς να κάνω εγώ τίποτα γι' αυτό.
0: Άρα πέρα από την όποια αντιδραστικότητα σου έβγαζε τον πρώτο καιρό ή την όποια, την όποια δυσαρέσκεια ενδεχομένως, τα συναισθήματα που εισέπρατε στη συνέχεια ήταν αυτά που έκαναν διαφορά.
23: Ναι, γιατί όταν είσαι μικρός θέλεις να είσαι ο αυτός σου και κάποιος να σε συμπαθήσει γιατί είσαι εσύ, όχι γιατί είσαι η εγγονή του Κωνσταντάρα ή η κόρη του Κωνσταντάρα. Αργότερα καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει και πολύ ρόλο τι λέει ο κόσμος. Οι άνθρωποι που θα είναι κοντά σου θα είναι έτσι κι αλλιώς. Και όλο αυτό μόνο σαν κάτι καλό μπορώ να το δω.
0: Παυλίνα, σε ευχαριστώ. Σε αφήνω να απολαύσεις τη μέρα σου.
23: Να είστε καλά, να είστε καλά, να περάσετε και εσείς ωραία.
0: Σε ευχαριστώ για όλα. Παυλίνα Κωνσταντάρα, κυρίες και κύριοι. 41 χρόνια μετά το θάνατο του Λάμπρου Κωνσταντάρα και πήραμε μια γεύση, μόνο μια μικρή γεύση. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και προχωρώντας, θα έχουμε πολύ σύντομα μια άλλη κουβέντα. Θα αλλάξουμε περιβάλλον, θα αλλάξουμε κλίμα. Έχω κοντά μου την Αρετή Γεωργιλή. Είναι η γυναίκα που έχει δημιουργήσει το Free Thinking Zone. Θα πούμε και γι' αυτό αρκετά περισσότερα. Το βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στον πεζόδρομο Γρυβαίων.
1: Με τη Σκουφά.
0: Και Σκουφά. Mm-hmm. Όσοι περνάτε από εκεί θα το έχετε δει σίγουρα. Αλλά και αν δεν το έχετε δει, φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει. Κυρίως γιατί αποτελεί μια δεξαμενή σκέψη και προβληματισμού, θα πω εγώ κατά καιρούς. Με συζητήσεις, με πράγματα που γίνονται εκεί. Έχουν γίνει αρκετά και διάφορα. Έχουν προβληθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκετά. Αλλά θα πούμε αρκετά περισσότερα στη συνέχεια, μετά το διάλειμμα, και κυρίως θα συζητήσουμε για τα βιβλιοπωλεία που γίνονται σούπερ μάρκετ, για τους κινηματογράφους που γίνονται σούπερ μάρκετ, αλλά και για εκείνους που συνεχίζουν να παραμένουν και για τα βιβλιοπωλεία που συνεχίζουν να παραμένουν σε πείσμα των καιρών.
1: Και αυτά που ανοίγουν.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν σε σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
1: Φτιάξτε το καφεδάκι.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, πήγα να φτιάξω τους καφέδες, τα είπε η κυρία Γεωργιλή, ορίστε καθυστέρησα. Αυτό είναι από φιλαρμονική του Βερολίνου που ακούμε η εκδοχή. Έχασα την εισαγωγή, κατάλαβες, φτιάχνοντας τους καφέδες μέσα έχασα την εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Σελμά, ευχαριστώ.
1: Καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσατε να βάλετε και εμένα.
0: Πραγματικά, υποδοχή. Εν τω μεταξύ αυτό έπαιζε και σε κάποια κομπή νομίζω τηλεόραση, κάπου έπαιζε. Τώρα έχουν περάσει και χρόνια, όσο μεγαλώνω ξεχνάω.

0: Λοιπόν, είπαμε αρετή η Γεωργιλή, ηθήνο νους και η ιδρύτρια του Free Thinking Zone, του βιβλιοπωλείου Γρυβαίων και Σκουφά στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, ή μάλλον στα όρια μεταξύ Κολωνακίου
1: ακριβώς,
0: και Εξαρχείων. Και για πόσα χρόνια είστε πλέον?
1: Για την ακρίβεια, η Σκουφά είναι Κολωνάκι, η Γρυβαίων και η Δολφών είναι Εξάρχεια.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό λέω, είστε στα σύνορα, είστε εκεί στις παρυφές.
1: Επίτηδες, αλήθεια.
0: Πόσα χρόνια είστε?
1: Το Δεκέμβριο κλείνουμε 15. 15 χρόνια.
0: Είχατε βρεθεί και στο επίκεντρο κάποιες επιθέσεις κάποια στιγμή, κάτι είχε γίνει στο βιβλιοπωλείο?
1: Είμαι γενικά, γελάει μνήμη μου. Γενικά έχουμε και πολλούς fans και πολλούς haters.
0: Ναι. Δεν σας υποδέχονταν πάντα με τον καλύτερο τρόπο,
1: Όχι, γιατί δεν είναι ένα συμβατικό βιβλιοπωλείο. Προσπαθούμε να κάνουμε ακτιβισμό για ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργούμε αντίστροφα από ότι ένα παραδοσιακό βιβλιοπωλείο. Δεν πουλάμε, πουλάμε βιβλία για να μπορούμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας και τις δράσεις μας. Και όχι το δεν κάνουμε τις δράσεις, δηλαδή, και τις εκδηλώσεις για να πουλήσουμε βιβλία.
0: Δεν ήσασταν πάντοτε βιβλιοπόλης, ούτε. Εντάξει, ακτιβιστική δράση ενδεχομένως να είχατε, αλλά βιβλιοπόλης δεν ήσασταν πάντοτε.
1: Είχα κάποια δράση έτσι, πολιτική, αλλά όχι, δεν ήμουν βιβλιοπόλησα. Ήμουν στον χώρο της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ τα προηγούμενα χρόνια, των δημοσίων σχέσεων, της στρατηγικής, και αποφάσισα να τα αφήσω και να κάνω κάτι τότε που η Ελλάδα ήταν σε ένταση, η πάνω πλατεία, η κάτω πλατεία, ήταν στο δρόμο, ήταν εμφυλιοπολεμικές
0: οι συνθήκες
1: και είπα ότι χρειάζεται να κάνω κάτι για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο ένα δημόσιο διάλογο πολιτισμένο. Έτσι αποφάσισα να κάνω ένα βιβλιοπωλείο, αντί να κάνω μια οποιαδήποτε ΜΚΟ, το οποίο θα χρησιμοποιεί αυτές τις δράσεις, θα χρησιμοποιεί τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων του για να κάνει τις δράσεις αυτές που θα μπορούσε να κάνει μια οποιαδήποτε ΜΚΟ, αλλά εμείς θα είμαστε εντελώς διάφανοι και διάφανες και ο κόσμος θα μπορούσε να πάρει και ένα βιβλίο.
0: Άρα δεν παίρνετε χρήμα, ας πούμε, από. Εννοώντας από. Ευρύτερους κύκλους και λοιπά που θα μπορούσαν να σας στηρίξουν και λοιπά, όπως γίνεται με μια παραδοσιακή, με μια κλασική ΜΚΟ?
1: Όχι, καθόλου, τίποτα. Ούτε το θέλω και προσωπικά, ούτε και ο κόσμος ο οποίος είναι μέσα στο μαγαζί το κάνει αυτό. Εμείς χρηματοδοτούμαστε αποκλειστικά από τις...
0: Άρα είστε αυτοχρηματοδοτούμενοι.
1: Ναι. Αυτοχρηματοδοτούμενοι και εκτός από κάποιες οργανώσεις που φιλοξενούμε, όπως είναι η οργάνωση που είμαι και συνεπικεφαλής, το Lini Network Greece, το οποίο είναι μια οργάνωση για την ισότητα και την ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο, το οποίο μπορεί να κάνει και πράγματα και προγράμματα μέσα σε εταιρείες. Οπότε από αυτά κάθε εταιρεία δίνει ό,τι θέλει, αλλά πάει στο Lini. Δεν έχει σχέση με το βιβλιοπωλείο. Αλλά φιλοξενείται εντελώς δωρεάν μέσα στο βιβλιοπωλείο. Όλα τα facilities του βιβλιοπωλείου τα χρησιμοποιεί η οργάνωση αυτή, όπως και άλλες οργανώσεις που θέλουν να κάνουν πράγματα, έρχονται στο βιβλιοπωλείο μου και μπορούν να τα κάνουν.
0: Και πρόσφατα είχατε και μια, πριν από λίγες μέρες, είχατε μια έτσι γυναικεία παρέα.
1: Η Γουμανλάνδια, ναι, εξίσου σημαντική γυναικεία οργάνωση από αυτές τις καινούργιες, αυτές που πολλοί μας κατηγορούν για τις μεταφεμινίστριες, η οποία έκανε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας και τα άγχη μας για οπουδήποτε, στον εργασιακό χώρο, την κοινωνία. Τέτοιες οργανώσεις φιλοξενούμε συνέχεια και είναι και χαρά μας να το κάνουμε αυτό.
0: Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που άνοιξατε και διαβάσατε?
1: Διάβασα από τις εκδόσεις Gutenberg του Paul Lynch, το «Πέρα από τη θάλασσα». Ένα εξαιρετικό βιβλίο υπαρξιακό για τις σχέσεις με το Θεό, τις σχέσεις με τον εαυτό μας. Πολύ ωραίο, αλλά...
0: Ενδείχνεται για καλοκαίρι? Ή δεν είναι τόσο εύπεπτο όπως συνηθίζουν να λένε?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης ότι το βιβλίο δεν έχει εποχικότητα. Έχει να κάνει με την προσωπική σου στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου τη στιγμή που διαλέγεις ένα βιβλίο. Άρα λοιπόν για κάποιον ένα βιβλίο σαν του Paul Lynch μπορεί να κάνει το καλοκαίρι και κάποιον μπορεί όχι. Κάποιον άλλο. Δηλαδή μπορεί για μένα, για παράδειγμα που έχω μια προσωπική στιγμή υγείας που δύσκολη που είμαι σε αυτήν την περίοδο, τέτοια βιβλία με βοηθούν να αντιμετωπίζω με πιο μεγαλύτερη στοικότητα και νυφαλιότητα το τι μου συμβαίνει. Κάποιος άλλος όχι. Μπορεί να θέλουν κάποιο παράλληλο βιβλίο. Υπάρχουν όλα τα. Ένα βιβλίο μιλάει για σένα πάντα. Δηλαδή. Γι' αυτό και όταν με ρωτάνε πολλοί πελάτες και πελάτησες μου, επισκέπτες μας και επισκέπτρες, για το πες μου ένα βιβλίο, πρότεινέ μου, τους λέω το βιβλίο είναι σαν το ρούχο. Πρέπει να σου πάει κιόλας.
0: Πώς σας φαίνεται η Αθήνα, έτσι όπως διαμορφώνεται, όπως δείχνει να διαμορφώνεται? Το λέω εγώ. Είμαι της άποψης, είμαι και της φιλοσοφίας, αν θέλετε, της κουλτούρας, του να φρεσκάρεται η πόλη, να προχωράει, να εξελίσσεται κλπ. Επίσης έχω φιλοξενήσει και τους ανθρώπους εδώ της στο Άσαρ Σακίου, με αφορμή όλο αυτό που πάει να συμβεί εκεί, που έχει
1: τον
0: και
1: Νίκο
0: μια...
1: τον Νίκο Βερβερίδη, το φίλο μου.
0: Όχι τον Νίκο τον Βερβερίδη, αλλά τον Παναγιώτη τον Τριανταφυλόπουλο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της στο Α.
1: Ο Νίκος έχει αναλάβει τα πάντα.
0: Ναι, έχει λοιπόν μία δόση πολιτισμού στο Άρ Σακίου με το θέατρο τέχνης, το οποίο παραμένει ένα ζωντανός πυρήνας. Έχει και το El Culture που είναι πάνω στο έθριο. Ναι. Ο Νίκος ο Βερβερίδης αναφέρατε το παράδειγμα, που γίνονται και συναυλίες και διάφορα δρόμενα εκεί στο έθριο. Πραγματικά αξίζει όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε.
1: Να πάτε.
0: Και έχει και μία παράσταση αύριο, να σας πω. Που είναι με είσοδο βέβαια, αλλά είναι μια παράσταση που γίνεται πάνω στο αίθριο. Αλλά και εκεί να σας πω εγώ απ' την άλλη, ότι γνωρίσαμε τη στοά του βιβλίου, η οποία δεν πήγε, δεν υποστηρίχθηκε ενδεχομένως, δεν αγκαλιάστηκε, ερήμωσε η στοά του βιβλίου, έφυγαν λοιπόν τα βιβλιοπωλεία, αλλάζουν οι χρήσεις και μπαίνουν εστιατόρια κατά κύριο λόγο με μια... όπως το είπα, εσάνς, με μια αίσθηση πολιτισμού που, εντάξει, δεν είναι τόσο έντονη, αλλά υπάρχει. Να πω τώρα γιατί με αφορμή αυτό, μιας και συζητάμε για πολιτισμό, επειδή θα τύχει να πάω να το παρακολουθήσω, Πινελόπες και Πινελοπιάδες είναι αυτή η παράσταση που σας έλεγα, αύριο στο Αρσάκιο Μέγαρο. Και αν δεν κάνω λάθος, το εισιτήριο είναι 18 ευρώ για όσους τελείωσαν αύριο. Είναι στο έθριο, είναι φανταστικά εκεί.
1: Φανταστικά.
0: Στον ημιόροφο, αν θέλετε.
1: Στην Αθήνα, την απολαμβάνεις.
0: Του Αρσακίου Μεγάρου, ναι. Από την πλευρά της οδού.
1: Πεσματζόγλου.
0: Μπράβο. Από εκεί με το θέατρο τέχνης, ανεβαίνετε τη Σκαλίτσα.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
7: Να το βρήκαμε πια.
5: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά.
10: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Καμιά φορά.
0: Ό,τι βοηθάει.
1: Ούτε την τεχνολογία μπορούμε να δαιμονοποιούμε.
0: Για να μην συζητήσουμε για τα βινίλια που έχουν επανέλθει, για τις κασέτες που έχουν γίνει μόδα, αλλά δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό.
1: Ναι,
0: με άλλο τρόπο, κάπως όλα αυτά επανέρχονται.
1: Μα δεν μπορεί κάποιος να αποτρέψει την εξέλιξη και την επιστήμη.
0: Εδώ θα ζητήσω συγγνώμη να σας διακόψω, κυρία Γεωργιλή. Σας θυμίζω, αρετή Γεωργιλή, η γυναίκα του Free Thinking Zone, ο άνθρωπος του Free Thinking Zone, που είναι εδώ κοντά μας στο βιβλιοπωλείο, που σκέφτεται διαφορετικά και δρά διαφορετικά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τηλέμαχος Αντωνίου, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Ναι.

0: 23, είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Κατηγορεί την αντιπολίτευση πως επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Σε πολλά υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα η εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων, με την πολιτική προστασία να ανεβάζει την επικινδυνότητα στην κατηγορία 4, Ασιατική, Στερεά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Χθες συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Ένα 11χρονο αγόρι αναστήθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Οι περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, 3.238 τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σε αντίπεινα οι εχθροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Την 3η 30 Ιουνίου λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Αλλαγές σε ισχύ από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό, καθώς ξεκινούν εργασίες σύμφωνα με ανακοίνωση της στάση. Συγκεκριμένα, κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο, Μουσικής, Αμπελόκη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στα αθλητικά, Νότιος Αφρική και Καναδάς συγκρούονται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθελε στην Αττική με ανέμους τοπικά ως οκτώμποφορ και μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να φτάνει στην πόλη τους 32.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Έχουν περάσει 3 ημέρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και η θεωρία ότι ένας αγώνας τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού επιβεβαιώνεται και φέτος με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι χρονικές διαφορές στην κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένουν εύθραυστες δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι διεκδικητές της νίκης. Με 4 ειδικές διαδρομές, Αγίος Θεοδόρος και Λουτράκη να απομένουν ως την Καρό σημαία. Τα τελευταία 84 χιλιόμετρα θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των φίλων του WRC και της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας. Η επόμενη μέρα του Ράλι των Θεών θα βρει τη χώρα μας και πάλι κερδισμένη, καθώς η εξαιρετική διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τόσο την υπερειδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Park όσο και τα ελληνικά βουνά προβάλλουν σε όλο τον κόσμο την διαφορετικότητα και τα κορυφαία χαρακτηριστικά του εθνικού μας αγώνα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ήταν εδώ ο Chris Isaac πριν από λίγες μέρες, 13 Ιουνίου πέρασε και αυτός από το Release Festival, οπότε όσοι τυχεροί τον είδαν έμειναν νομίζω αρκετά ικανοποιημένοι. Αυτές τις εντυπώσεις αποκόμισα δεν πήγα, αλλά από αυτούς που πήγαν, τους λίγους που μίλησα εγώ τουλάχιστον, είχα να πούν τα καλύτερα. Και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με Αρετή Γεωργιλή, συζητάμε για τα βιβλιοπωλεία και τους κινηματογράφους. Κινούμε πολύ συχνά, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε, να το γυρίσουμε και λίγο στον ελληνικό, Αρετή. Και κινούμε πολύ συχνά στην περίφημη Στοά Όπερα,
1: ναι,
0: που είναι δίπλα στη λυρική σκηνή. Και βλέπω ότι γίνεται ανακαίνιση στον κινηματογράφο. Και εγώ θυμάμαι αυτόν τον κινηματογράφο πριν από 3-4 χρόνια, να, υπό την προηγούμενη διαχείριση που ήταν Οντεόν τότε,
1: ναι,
0: ήταν όπερα Οντεόν, να κλείνει η αίθουσα, να βγάζει ένα χειμώνα κλειστή με σκοτάδι, με μαύρο φως μέσα στο ΑΠ, που ήταν πολύ άσχημο. Στη συνέχεια την πήρε η Σινόμπο, τη λειτουργήσε. Πέρσι είχε αρκετό κόσμο, γιατί πάλι σου λέω περνάω πάρα πολύ συχνά από εκεί και πηγαίνω κιόλας και ως συνεφίλ, και τώρα είναι σε διαδικασία πλήρους ανακαίνησης. Άρα κάτι κινείται, παιδί μου, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται.
1: Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να είμαι, επειδή κατηγορηθήκαμε και ο χώρος του βιβλίου από συναδέλφους σας εφημερίδων κυριακάτικων ότι είναι λίγο μίζερος. Εγώ δεν θέλω να είμαι μίζερη. Φυσικά και γίνονται πράγματα και γίνονται και ωραία πράγματα. Και ο κόσμος έχει να κάνει και τα σινεμά γεμίζουν και ο κινηματογράφος μας ανθεί και το θέατρο μας και οι παραγωγές μας είναι πολύ καλές και δεν βρίσκεις. Το Ηρώδιο, η Επίδαυρος είναι γεμάτα. Και εμάς τα βιβλιοπωλεία μας έρχεται κόσμος. Παρόλο την ακρίβεια, τα βιβλιοπωλεία μας έρχεται ο κόσμος. Θέλει να διαβάσει, να αγοράσει καινούργια βιβλία, θέλει να παρακολουθήσει καλά πράγματα. Δηλαδή έχουμε ένα κοινό πολύ αφοσιωμένο στα ελληνικά πολιτιστικά δρόμενα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό. Αλλά είναι αυτό το κοινό αρκετό για να ζήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία? Επειδή θέλω να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα που είχατε θέσει. Είναι αρκετό, δεν είναι?
0: Επειδή εντάξει, έχεις και μια πολιτική τοποθέτηση και μια ενεργή, αν θέλεις, δράση ως προς το κομμάτι αυτό, ως προς τα πολιτικά. Διαβάζω και εντάξει, θέλω να στο βάλω ως σημείο στην όλη μας κουβέντα ένα παλιό άρθρο εδώ που λέει
1: δικό μου?
0: Όχι, σε μέσο του 17 κιόλας, που λέει το νεοφιλελέ βιβλιοπωλείο που φιλοξενεί την εφημερίδα Φιλελεύθερος που είχε βγει τότε στα περίπτερα.
1: Ναι. Φιλοξενεί, μου ζήτησαν οι άνθρωποι να ήταν τότε το πρώτο.
0: Έχουν όλοι χώρο στο Free Thinking Zone?
1: Όλοι.
0: Εκτός από φασιστές.
1: Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Εκτός από φασιστές.
1: Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή.
0: Τι?
1: Η βία.
0: Άρα φασισμός είναι
1: όποιος,
0: βία.
1: Όποιος χρησιμοποιεί λεκτική ή προφορική ή φυσική βία δεν έχει καμία θέση στο μαγαζί, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει καμία θέση σε επιχειρήματα ενός δημόσιου λόγου πολιτισμένου. Οπότε δεν χρησιμοποιεί το δημόσιο λόγο ως όπλο του, σε εισαγωγικά, για να μπορέσει να αλλάξει πράγματα, χρησιμοποιεί άλλο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν θέση στη ζωή μας. Και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν έχουν θέση και στην κοινωνία μας. Πρέπει να τους περιθωριοποιούμε, και ως τέτοια το βιβλιοπωλείο μου έχει μια κόκκινη γραμμή, είτε αυτή είναι στην άκρα αριστερά, είτε αυτή στην άκρα δεξιά.
0: Okay, πάντως έχει θέση για όλους.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι, και αυτό που λέω πάντα είναι ότι μπορεί.
0: Ασχέτως των δικών σου πολιτικών πεπιθήσεων.
1: Αυτό λέω. Έχω φιλοξενήσει το τραπέζι αυτό του Free Thinking Zone ανθρώπους με τους οποίους τους βρίσκω εγώ προσωπικά.
0: Και με τον Κώστα Πακογιάννη είχες κάνει μια βραδιά που είχατε συζητήσει για τα θύματα της 17 Νοέμβρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Έχουμε φιλοξενήσει πολιτικούς από δεξιούς, συντηρητικούς, αριστερούς, ριζοσπαστικούς αριστερούς, αναρχικούς. Είχα στο μαγαζί μου υπεύθυνο καταστήματος έναν άνθρωπο αναρχικό που τον εκτιμούσα και ιδιαίτερα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μια και λέμε γι' αυτό. Παρακολούθησες τα ντοκιμαντέρ που έκανε ο Παπαχελάς για την 17 Νοέμβρη?
1: Δεν τα παρακολούθησα, διότι όπως σου είπα και σαν άνθρωπος και σαν βιβλιοπωλείο, η κόκκινη γραμμή μου είναι η βία. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία.
0: Άρα η συμμετοχή του Κουφοντίνα ήταν για σένα κόκκινη γραμμή?
1: Κόκκινη γραμμή. Ναι. Καταδίκασα και δημόσια, δηλαδή.
0: Άρα ουσιαστικά συμφωνείς με τη στάση της οικογένειας Μπακογιάννη σε αυτό το θέμα?
1: Συμφωνώ με τη στάση όλων των θυμάτων του Δημήτρη Κουφοντίνα και του Γιωτόπουλου. Θα καλούσατε ένα παιδεραστή να τον ρωτήσετε την άποψή του γιατί βιάζει παιδιά? Δεν χρειάζομαι την άποψή του γιατί σκοτώνει ανθρώπους.
0: Άρα είσαι υπέρ κατά τη αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου.
1: Η αποφυλάκηση είναι. Είμαι υπέρ τη δικαιοσύνη. Ό,τι λέει η δικαιοσύνη.
0: Άρα τα 25 χρόνια.
1: Ό,τι λέει η δικαιοσύνη.
0: Και, άρα τάσεσαι με τον Άρη Δαβαράκη εκεί.
1: Ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Εγώ δεν ξέρω τι λέει η δικαιοσύνη. Ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη λέει 10 χρόνια, 10 χρόνια ούτε μία μέρα λιγότερο. Αν η δικαιοσύνη λέει ότι πρέπει να του κάνουμε αέρα σε μία παραλία, να του κάνουμε αέρα σε παραλία.
0: Ακόμα και αν έχει θέματα υγεία ή οτιδήποτε άλλο επικαλείται.
1: Ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι έχει θέματα υγείας και πρέπει να αποφυλακιστεί, να αποφυλακιστεί. Αλλά αν δεν έχει θέματα υγείας, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εγώ δεν κρίνω αυτό. Εγώ, για παράδειγμα, επειδή έχω καταδικαστεί πολλές φορές γιατί την αρνήθηκα να πουλήσω το βιβλίο του Δημήτρη Κουφοντίνα, το οποίο θα έκανα παρόλο που πέρασα έναν πόλεμο πάρα πολύ μεγάλο, ζούσαμε προστασία αστυνομία, την οποία δεν ήθελα και έκανε και διαβήματα στην αστυνομία, δεν θέλω τη βοήθειά σας. Είμαι βιβλιοπωλείο, πρέπει τα βιβλιοπωλεία να μην φοβούνται. Δέχτηκα πάρα πολλές απειλές για τη ζωή μου, για τη ζωή των υπαλλήλων μου, της οικογένειάς μου, πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, δεν μετάνιωσα ούτε μία στιγμή για αυτό το οποίο έκανα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει όλα τα δικαιώματα που του ορίζει ο νόμος και η φιλελεύθερη δημοκρατία μας. Είναι στη φυλακή, μπορεί να σπουδάσει, μπορεί να έχει λόγο. Μπορεί να βγάλει βιβλία, ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του μπορεί να το πουλήσει, ό,τι θέλει, μπορεί να βγάλει χρήματα από αυτό, μπορεί να βγαίνει στους δρόμους ελεύθερος, ό,τι θέλει και προβλέπει ο νόμος και η φιλελεύθερη δημοκρατία μας, η οποία πραγματικά δεν είναι εκδικητική, είναι σοφρονιστική, αλλά και εγώ έχω κάθε δικαίωμα να μην το πουλήσω και να μην συμμετέχω στην αλυσίδα του αίματος, γιατί τα χρήματα, μέρος των χρημάτων των βιβλίων που θα πάρει, θα πάνε και στον ίδιο. Εγώ δεν το θέλω αυτό. Το βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν δείχνει καμία μεταμέλεια για αυτά τα οποία έκανε και μάλιστα υπάρχει και εγχειρίδιο προετοιμασίας νέων τρομοκρατών. Πολύ καλά, έχει το δικαίωμα να το βγάλει. Εγώ δεν θέλω να το πουλήσω. Είναι κόκκινη γραμμή για μένα. Όπως είναι και κόκκινη γραμμή αυτό που βλέπω τώρα στο History Channel δίπλα μας. Παρόλο που υπάρχει ένα debate, είναι η ιστορία των Ναζί και του Χίτλερ. Αν με ρωτήσεις αν θα πουλήσω το αγών μου, θα δυσκολευτώ να σου απαντήσω για το αγών μου. Και ο μόνος λόγος που θα δυσκολευτώ είναι ότι επειδή είναι παρελθόν, είναι ιστορία, εκ των οποίων οι συντελεστές τους είναι νεκροί οι περισσότεροι. Πλέον, ναι. Ενώ αυτό το οποίο.
0: Βέβαια, μπορεί να πάει σε κληρονόμους.
1: Ναι. Γι' αυτό και σου είπα ότι θα δυσκολευτώ να μου πεις αν πουλήσω το αγών μου. Βέβαια, μπορεί να το προμηθευτεί κανένας από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη θέλει και να το διαβάσει. Από μένα θα δυσκολευτώ να το πεις.
0: Δεν θέλω να σε αποχαιρετήσω και δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Αν θες, μπορείς να μείνεις μαζί στη διάρκεια της εκπομπής, αν έχεις το χρόνο. Εγώ σε θέλω. Αλλιώς,
1: να κάνω μία μικρή διαφήμιση. Μπορώ, μου επιτρέπετε.
0: Πάμε σε διάλειμμα επιτόπου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 12 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο πουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroutes.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 radio@papakiparapolitica.gr. Θα αποχαιρετήσουμε με αυτό το τραγούδι που ακούτε, την Αρετή Γεωργιλή, την Αντέλ και το... Από ποια ταινία τώρα, ο James Bond, δεν θυμάμαι, Skyfall. Είναι πολλές. Από το Skyfall, μπράβο. Skyfall είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Κάτι πήγες να πεις κατά τον αποχαιρετισμό σου για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, ήθελα να πω, και αν μου επιτρέπετε με το θράσος αυτό της σπηλοξενίας, να πω ότι έχουμε βγάλει πρόσφατα ένα συμπεριληπτικό παραμυθάκι για παιδιά 4+, στο Φρυδινινό, λέγεται Τα Witch Ταξίδια της Ναταλίας. Τα έχει γράψει η Zelda Burns, συγγραφέας, και συγγράφησα μάλλον να μιλάω συμπεριληπτικά, και το παραμυθάκι αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδάκια αυτά, γιατί.
0: Άρα είναι εκδόσεις δικές σας.
1: Δικές μας εκδόσεις, δίνουμε τα έσοδα σε μια οργάνωση για την Στριολίνη Network Greece, και το παραμυθάκι είναι για μια πριγκίπισσα που ταξιδεύει στο διάστημα, συναντάει ένα πρίγκιπα, ο πρίγκιπας ζητά να παντρευτούν και η πριγκίπισσα λέει όχι. Θέλω πρώτα να διαβάσω και να ταξιδέψω. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να κλείσω και αυτή την εκπομπή, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που με φιλοξένησε σήμερα και μου επέτρεψε σε μέσα στο δικαίωμα να πω αυτά τα πράγματα.
0: Να σκέπτεστε ελεύθερα, να δράτε ελεύθερα, να μην φοβάστε. Η Αρετή Γεωργιλή το κάνει. Παρά το γεγονός ότι έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις και όχι μόνο λεκτικές, η αλήθεια είναι. Το Free Thinking Zone είναι εκεί, το βιβλιοπωλείο της, και λειτουργεί ως υποδοχέας ελεύθερης σκέψης, ελεύθερης άποψης, αδέσμευτης άποψης και όχι βίας, όπως η ίδια λέει. Ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μου, Αρετή. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο σε ελληνικές θάλασσες. Δεν θα μιλήσουμε για το λαγοκέφαλο, αυτό το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς θα μιλήσουμε για άλλα θαλάσσια όντα, πολύ μεγαλύτερα. Θα μιλήσουμε για Κίτη και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω κοντά μου, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι ο Δημήτρης ο Καραβέλας, ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς. Δημήτρη, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Είσαι εντός Αθηνών ή εκτός?
1: Είμαι εντός Αθηνών, με πέτυχες.
0: Α, εντάξει, τα καταφέραμε λοιπόν και είμαστε εδώ. Γιατί ξέρω ότι ταξιδεύεις πολύ συχνά λόγω της φύσης της δουλειάς σου, έτσι?
1: Ακριβώς, έχω πολλά ταξίδια και μετακινήσεις. Είναι ένα από τα ευχάριστα της δουλειάς μου.
0: Ενδιαφέρον είναι, μιας και θα συζητήσουμε για τα κοιτώδη, είναι ότι από τα 24 καταγεγραμμένα είδη στη Μεσόγειο, τα 13 από αυτά έχουν απαντηθεί κατά καιρού στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό που λες και αυτό αντανακλά και για άλλη μια φορά την αξία της χώρας μας και των θαλασσών μας σε ό,τι αφορά τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Αν φανταστούμε ότι στο σύνολο της Μεσογείου έχουμε τόσα είδη, 24, και τα μισά τα βρίσκουμε στην Ελλάδα και έχουμε και 8 είδη που έχουν έναν μόνιμο πληθυσμό, όπως είναι είδη όπως είναι τα είδη δελφινιών, οι περοπάλαινες, οι ζυκοί, και φυσικά ο φυσιτήρας. Είναι κάποια τα κοιτώδη, δεν είναι απλώς εμβληματικά ζώα που μπορεί να τύχει κάποιος που μας ακούει να τα έχει πετύχει μια φορά στη θάλασσα. Είναι κορυφαίοι θηρευτές, είναι δείκτες υγείας των θαλασσών μας και αν καταφέρουμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα κοιτώδη, αυτά τα μοναδικά πλάσματα, θα έχουμε κάνει και ένα σημαντικό βήμα για να προστατεύσουμε γενικότερα τη θάλασσά μας.
0: Δημήτρη, το πιο συνηθισμένο είδος είναι το δελφίνι?
1: Το ένα είδος αυτού.
0: Το ρινοδέλφινο είναι ή το κοινό?
1: Το ρινοδέλφινο. Το κοινό δελφίνι, ξέρεις, ονομάζεται κοινό δελφίνι, αλλά πλέον δεν είναι τόσο κοινό. Το ρινοδέλφινο είναι ένα είδος που το συναντάμε, είναι ένα κοινωνικό ζώο, όπως είναι τα περισσότερα είδη των κοιτωδών. Ζουν δηλαδή σε ομάδες, είναι από τα είδη δελφινιού που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ρηχά νερά.
0: Να μην φοβηθούμε επομένως όταν το συναντήσουμε.
1: Να μην φοβηθούμε καθόλου, γενικώς να μην φοβηθούμε. Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται και με την κουβέντα που είπες, την ατάκα που πέταξες για το λαγοκέφαλο. Η θάλασσα απαιτεί γνώση και απαιτεί σεβασμό, αλλά προς Θεού όχι πανικός, όχι τρομολαγνία. Αν δούμε κάποιο δελφίνι, αν δούμε κάποια φάλαινα, είναι καλό να κρατήσουμε μια απόσταση, γιατί είναι η άγρια φύση, ένα ζώο στο δικό του χώρο. Εμείς είμαστε επισκέπτες, δεν είναι αυτό. Και να το μελετήσουμε από κάποια απόσταση και να το θαυμάσουμε.
0: Τι έχεις συναντήσει λοιπόν στα ταξίδια σου?
1: Κοίταξε, εγώ έχω την τύχη, έχοντας σπουδάσει και αυτό το αντικείμενο, έχω την τύχη να έχω συναντήσει.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Λάβουμε αυτά τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε, έτσι ώστε τα ζώα αυτά να συνεχίσουν να υπάρχουν μέσα στα επόμενα χρόνια.
2: Υπάρχουν άμεσα απειλούμενα είδη τώρα που μιλάμε?
1: Κοίταξε, θα σου έλεγα ότι ο φυσιτήρας είναι ένα είδος που έχει έναν τοπικό πληθυσμό 200 ζώων περίπου.
2: Άρα 200 φάλινες φυσιτήρες στις ελληνικές θάλασσες,
1: ναι,
2: αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Είναι αποδεδειγμένο λοιπόν ότι οι συγκρούσεις με πλοία δημιουργούν πρόβλημα. Εκεί μπορώ να πω ότι οι λύσεις είναι πιο εύκολες και έχουμε δουλέψει με πολλούς φορείς μαζί, έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις περιοχές, να γνωρίζουν τα πλοία που βρίσκονται αυτά τα ζώα και να μπορέσουν είτε να μειώσουν ταχύτητα είτε να φύγουν λίγο από τον φυσιολογικό τους, από τη φυσιολογική τους ας πούμε πορεία. Δηλαδή η λύση, θέλω να πω, στο πρόβλημα είναι πιο εύκολη. Στην περίπτωση των εξορίξεων όμως, Γιώργο, δεν υπάρχει εύκολη λύση, γιατί οι σεισμικές έρευνες γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι, να έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις έως και θανατηφόρες για το είδος αυτό. Άρα δεν είναι καθόλου υπερβολή να πει κανείς ότι η απειλή βρίσκεται εκεί και είναι και άμεση.
2: Δημήτρη, μιας και υπάρχει και μια... ζούμε σε μια χώρα που η θάλασσα είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Παρακολουθώ κάποια γκρουπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ψαροντουφεκάδες ή από ψαράδες.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα λίγο να, αν μπορείς, δεδομένου ότι εσύ εκτός από επικεφαλής του WWF Ελλάς, της WWF Ελλάς, έχεις σπουδάσει και το κομμάτι της θαλάσσιας βιολογίας, έτσι, στο Λονδίνο, στο Queen Mary, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με την βιολογία και τη διαχείριση της αλίας. Έβλεπα πρόσφατα, λοιπόν, ότι κάποιοι είχαν βγάλει έναν τόνο 200 κιλά.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα στα Κουφονήσια, και μάλιστα το είχαν ανεβάσει, έχουν εστιατόριο στα Κουφονήσια και το είχαν ανεβάσει περηφανευόμενοι για το γεγονός αυτό, και ότι θα κάνουν ένα τραπέζι γάμου για 150 άτομα και θα τα ταΐσουν με αυτό τον τόνο που είναι 200 ναι. κιλά. Ναι. Αυτά τα ψάρια τρώγονται πρώτα απ' όλα. Ας ξεκινήσω από εκεί.
1: Ναι, είναι ένα είδος ο bluefin τόνος, αυτός που είδα και εγώ σε μια φωτογραφία, είναι ένα είδος το οποίο όχι απλώς τρώγεται, αλλά θεωρείται είδος πολυτελεία, ειδικά στη Ιαπωνία. Μπορεί ένα ψάρι 200-300 κιλών να πουληθεί για πολλές χιλιάδες ευρώ. Είναι το ψάρι το οποίο χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες για το περίφημο σούσι. Και είναι ένα είδος το οποίο πριν από 15-20 χρόνια είχε φτάσει στα όρια της εμπορικής εξαφάνισης.
2: Ναι.
1: Ακριβώς λόγω της πολύ μεγάλης του αξίας. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα τελευταία χρόνια είναι από τις περιπτώσεις...
2: Δεν προστατεύονται αυτά τα είδη.
1: Προστατεύονται, αυτό ήθελα να σου πω, είναι από τις περιπτώσεις όπου το Γενικό Συμβούλιο Αλίας της Μεσογείου είχε πάρει αρκετά δραστικά μέτρα. Ένα από αυτά, Γιώργο, είναι ότι το ψάρι αυτό δεν επιτρέπεται να το πιάνουν εραστέχνες. Αλλά οι πληθυσμοί του έχουν ανακάμψει μερικώς στη Μεσόγειο, το τονίζω αυτό. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είναι ένα είδος το οποίο φτάνει σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Δηλαδή φαντάσου ότι ένα τέτοιο ψάρι 100 κιλών, που το ακούμε εμείς και τρελαινόμαστε, δηλαδή θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψάρι, και όντως είναι, μπορεί να μην έχει καν προλάβει να έχει ένα παραχθεί.
2: Επίσης, να σου πω και το άλλο και θέλω να το ρωτήσω. Βλέπουμε ένα ροφό που είναι ένα κιλό, ας πούμε. Κάποιοι, ναι, βλέπω κάτι ψαροντουφεκάδες, βγάζουν, ορισμένοι μπορεί να μην ξέρουν ενδεχομένως, ή ένα ροφάκι ένα κιλό, 1,5 κιλό.
1: Ναι.
2: Αυτό επίσης επιτρέπεται?
1: Όχι, δεν επιτρέπεται. Υπάρχει ελάχιστο μήκος για το ροφό που είναι τα 45 εκατοστά, αν δεν κάνω λάθος. Ο ροφός επίσης είναι ένα είδος το οποίο έχει αλλοιευτεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς αποτελεί και στόχο για πολλούς ψαροτοφεκάδες. Είναι ένα είδος που παίζει τεράστια σημασία μέσα στο οικοσύστημα.
2: Όσοι ρυθμιστής εννοείς.
1: Όχι μόνο ως ρυθμιστής, όσοι γνωρίζουν, ξέρουν ότι ο ροφός κρατάει ψάρια, για να το πω λαϊκά, σε μια περιοχή, και όταν φύγει ένας ροφός από μια περιοχή μειώνεται συνολικά το απόθεμα. Το γενικότερο μήνυμα, Γιώργα, που θα ήθελα να δώσω είναι το εξής, ότι η αλία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Βρισκόμαστε σε φάση υπεραλίευσης. Ως οργάνωση δεν λέμε στον κόσμο όχι μην ψαρεύετε ή μην τρώτε ψάρια. Λέμε όμως ότι υπάρχει υπεύθυνος τρόπος αυτό να γίνεται και ότι πρέπει επιτέλους να μπούμε σε κάποια μέτρα διαχείρισης τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν ψάρια και ψαράδες στο μέλλον. Αν αυτό δεν το κάνουμε, σταδιακά θα αντιμετωπίζουμε όλο ένα και μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και θα αντιμετωπίζουν οι κορυφαίοι θηρευτές, όπως τα κοιτώδια τα οποία μιλήσαμε.
2: Άρα χρειάζεται μια υπευθυνότητα σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Υπευθυνότητα
2: και από τους ψαροντουφεκάδες και από τους ψαράδες.
1: Μέτρα τα οποία εφαρμόζονται.
2: Όσο μπορεί να υπάρχει τέλος πάντων αυτό που συζητάμε.
1: Όσο μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει γιατί αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Το έχω δει να συμβαίνει και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη έτσι, εντύπωση θα πρέπει να πω. Γιατί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε εδώ και να κρατήσουμε ζωντανές τις θάλασσές μας. Αυτό νομίζω είναι αυτό που θέλουν όλοι, που θέλουμε όλοι.
2: Μάλιστα. Δημήτρη Καραβέλη, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
2: Να είσαι καλά, ο επικεφαλής, ο Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς και κάπως έτσι, καθότι βλέπω και την Αρετή Γεωργιλή, την προλαλήσασα και επικεφαλής του και ιδρύτρια του Free Thinking Zone, να μαζεύει σιγά σιγά τα πράγματά της, παρέμεινε λίγο ακόμα κοντά στην παρέα. Την ευχαριστώ και εκείνη. Αρετή, σε ευχαριστώ για όλα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, εγώ κάθομαι μέχρι το βράδυ. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Να μείνει, σε θέλουμε. Μας αρέσουν τα ελεύθερα μυαλά και η ελεύθερη σκέψη. Λοιπόν, και πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα έχουμε όλο το χρόνο, θα πάμε στην Ικαρία.

0: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και ο κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Να σας πω ότι σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, σε παλιό ξενοδοχείο στην πλατεία, κοντά στην πλατεία Ομονίας. Ωστόσο, ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά, καθότι το περιστατικό τέθηκε υπό έλεγχο, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο αργότερα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, ωστόσο όπως πληροφορούμε, τέλος καλό, όλα καλά.

Για περισσότερα νέα και ειδήσεις και λεπτομέρειες και για το συγκεκριμένο περιστατικό μπορείτε να βλέπετε στα παραπολιτικά.gr όλη την επικαιρότητα της ώρας, της στιγμής, των ημερών, της εβδομάδας που έρχεται, να ενημερώνεστε από εκεί και να έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα, αλλά φυσικά και από εδώ, από τα παραπολιτικά 90,1.

0: Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι αερολογίες, είναι ο Ηλίας Ηλιμάς στον ήχο και η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1088-80 και radio@parapolitica.gr για τα μήνυματά σας. Κάπως έτσι βαίνουμε προς το κλείσιμο. Θα πάμε στην Ικαρία, θα μιλήσουμε και για Ικαρία και για Ικαριώτισσα και έχω την χαρά να υποδεχτώ τον Βαγγέλη τον Αγγελουδάκη, ο οποίος έχει δημιουργήσει την τοπική μπύρα και θα μας πει την ιστορία του, θα μας πει λίγα πράγματα για αυτό που έχει φτιάξει. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είναι το νησί?
1: Όλα καλά, εδώ. Τώρα σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσει για τη σεζόν. Είναι λίγο δύσκολα πράγματα, έχουν ακριβήνει λίγο τα εστία, τα καράβια, λίγο ο κόσμος που είναι τα πράγματα λίγο ζόρικα. Εντάξει, θα το παλέψουμε, απλά είναι λίγο οι εποχές δύσκολες. Ανέβει όλα, οι πρώτες ύλες, όλα αυτά, ξέρεις, και όλα αυτά.
0: Εσύ κάνεις ένα τοπικό προϊόν που είναι η μπύρα, η Ικαριώτισσα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ήθελα λίγο να πιάσεις το νήμα από την αρχή, να μου μιλήσεις για το ξεκίνημα, να μου πεις για το πώς αποφάσισες να κάνεις αυτό που έκανες σε ένα νησί που φημίζεται κυρίως για άλλα πράγματα ή τουλάχιστον φημιζόταν για άλλα πράγματα, όχι απαραίτητα για την μπύρα του.
1: Αυτό ήταν, ξεκίνησε από ένα φίλο, το Γιάννη τον Κεφάλα, που το ήταν όνειρό του, για αυτόν του άρεσε η μπύρα, που δυστυχώς συγχωρέθηκε πριν 2 χρόνια. Απλά φτιάχναμε στο σπίτι παρέα μπυρίτσα και λέμε, δεν πάμε να ξεκινήσουμε λαού-λαού να δούμε πώς θα πάει αυτό το έργο. Και εμένα, η εταιρεία είναι οικογενειακή, είναι μαζί και η γυναίκα μου. Βάλαμε το 17 που ξεκινήσαμε το έργο, έτσι για σαν μια μικρή παραγωγή. Είδαμε ότι πάει να, δηλαδή είδα ότι ο κόσμος άρεσε πάρα πολύ η πρώτη μπύρα που έβγαλα η ΕΛ και μετά ξεκίνησε το προγράμμα να βγάλουμε μετά την κόκκινη, να βγάλουμε μετά την αφιλτράριστη, τη Lager, τη Free, την... και να λέγουμε, ναι, βγάλαμε είπαμε την ΕΛ μετά την Lager, μετά την κόκκινη, αφιλτράριστη και Free και την Porter.
0: Ναι.
1: Το έργο, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο για την Ικαρία. Αλλά ο κόσμος και αυτά στήριξε από την πρώτη στιγμή, ειδικά οι καρδιώτες. Εδώ, γιατί από εδώ έπρεπε να δοκιμαστώ πρώτος. Δεν μπορούσα εγώ την στιγμή που έβγαλε την πρώτη μπύρα να στείλω αλλού. Εδώ έπρεπε να γίνει το πρώτο τεστ. Να θέλουν να αρέσει οι καρδιώτες, να οι τουρίστες που ερχόντουσαν. Μετά λαού-λαού ξεκινήσαμε, πηγαίναμε και Αθήνα και Θεσσαλονίκες και παντού όπου μπορώ.
0: Πόσο εύκολο κομμάτι είναι η μετακίνηση, η διακίνηση της Ικαριώτισσας?
1: Εντάξει, είναι τόσο εύκολο, γιατί τα εισιτήρια στα χαράβια είναι το πιο δύσκολο πράγμα αυτή την περίοδο. Αλλά εντάξει. Τι να κάνεις, τώρα να μπεις στο χώρο χορεύεις, που λένε. Και αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μονοπόλιο, είναι μια εταιρεία μόνο, φανταστείτε μόνο το μέτρο Ιταλίκα αυτή τη στιγμή έχει 80 ευρώ. Και δυστυχώς, δηλαδή, είναι ένα πράγμα που ακριβένει λίγο παραπάνω και το προϊόν.
0: Ναι. Και μιλάμε για μια μικρή παραγωγή εντωμεταξύ, έτσι. Αν θεωρήσουμε, αν τη μετρήσουμε σε μπουκάλια, σε αιτήσια βάση, τι παραγωγή έχετε?
1: Γύρω στη... χοντρικά τώρα, σε μπουκάλια μπορώ να σου υπολογίσω, γύρω στους... θα σου πω τώρα, κάνω χοντρικά τον χρόνο, κάνω καμιά 350 τόνους.
0: Ναι. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο κομμάτι, τη μεγαλύτερη ποσότητα πολλούνται στην τοπική αγορά.
1: Αθήνα. Αθήνα και λίγο εξωτερικό.
0: Και είναι βιώσιμο όλο αυτό? Ή στηρίζεται και από άλλες δραστηριότητες που έχεις εσύ και η οικογένειά σου?
1: Όχι, στηρίζεται ακόμα σε άλλες δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δυστυχώς είναι κάποια δουλειά που θέλει κάποια χρόνια για να βιώσει μόνη της.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλές οι πρώτες ύλες, δηλαδή είναι δύσκολο, πρέπει να βγουν πολλά λίτρα.
0: Και το μπουκάλι, έτσι, που είναι
1: ακριβό. Το μπουκάλι, ναι, έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή, εντάξει, όχι, πάει πολύ καλά, δεν παραπονιόμαστε. αλλά θέλει να φτάσει σε κάποια λίτρα για να αρχίσει να γίνεται βιώσιμο το εργοστάσιο.
0: Μένεις μόνιμα η Καρία?
1: Μόνιμα μένω η Καρία, αλλά πηγαίνω έρχομαι για τη δουλειά, για τις πωλήσεις, για το, γιατί αυτή η δουλειά δυστυχώς αν δεν σε δει ο άλλος από κοντά να δει ποιος είναι αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει πολύ ανταγωνισμός για την πείρα, πολύ.
0: Ισχύει. Σχεδόν 80 με μικροζυθοποιίες σχεδόν, ναι, σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Άχι, δεν είναι μόνο μικροζυθοποιίες, είναι ότι υπάρχει πολύ τζιπ που ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει. Κάθε μπύρα που βλέπουμε στο ψυγείο, αν είναι τζιπς, αν είναι παραγωγή, αν είναι... Θέλει λίγο προσπάθεια.
0: Θέλει λίγο εκπαίδευση του κόσμου.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει μπει στο νόημα της φρέσκιας μπύρας, γιατί πριν δεν ξέραν τι σημαίνει φρέσκια μπύρα.
0: Ναι.
1: Ούτε μπορούσα να καταλάβουν τι σημαίνει φρέσκια μπύρα για 5 και 6 μήνες. Εφιάλους και παραγωγής, ότι λίγοι, δηλαδή νομίζαν ότι είναι σαν τις υπόλοιπες μπύρες, ότι και αυτές κρατάνε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ή τι σημαίνει απαστερή, ότι αφιλτράριστη. Εγώ ο λόγος που καθάρισα την πύρα λίγο και τη φιλτράρισα είναι γιατί ο κόσμος τρόμαζε που έβλεπε ένα θολό πράγμα. Και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Να την κάνω πιο καθαρή και μετά τη δήλωσα αφιλτράριστη πάνω στο μπουκάλι για να καταλάβω ότι... Εντάξει, τώρα σιγά σιγά ο κόσμος, γιατί θέλει και εκπαίδευση και σερβιτόρι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο
0: και τα μαγαζιά, θέμα... έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ότι άμα δεν εξηγήσει,
0: τι αγαπάς στην Ικαρία, να πούμε και λίγο για το νησί, Βαγγέλη.
1: Δηλαδή αγαπάω όλα, γιατί ο κόσμος είναι απλός, δεν είναι φιλοχρήματος, δεν είναι... Είναι τόσο απλός που ό,τι σου λέει, κοιτάει στα μάτια και σου λέει αυτό είναι. Δεν θα σε δει ούτε από πίσω, ούτε από μπρος. Είναι φιλικός, βοηθάει ο ένας τον άλλον, στηρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Υπάρχει ακόμα αυτό, ε.
1: Υπάρχει, ναι, ευτυχώς υπάρχει. Όλο ο πλούσιος βλέπεις κάθε και με το φόβο. Όχι, ανθρώποι που έχουν φύγει εξωτερικό από εκεί που έχουν κάνει λεφτά δεν ξεχωρίζουν, δεν είναι όλα ανθρώπινα ακόμα. Όσο γίνεται τώρα, μιλάμε για τη φάση που ζούμε τώρα, που έχουμε γίνει όλοι διαφορετικοί δυστυχώς. Κάτι μας επηρεάζει τον καθένα. Από όπου το, και να το πιάσετε.
0: Έτσι.
1: Τα πανηγύρια που ενωνόμαστε ειδικά εκεί στο χορό.
0: Ποιο είναι το πιο φημισμένο πανηγύρι της Ικαρίας, ποιο είναι?
1: Είναι η Λαγκά, το 15 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Που γίνεται χαμός, δηλαδή μαζεύει 5 και 6 χιλιάδες κόσμο.
0: Πολύ.
1: Πολύ κόσμο και εκείνη τη μέρα έχει άλλη 2 πανηγύρια, δηλαδή 3. Έχει η Ικαρία 7 πανηγύρια.
0: Και είναι και ένα νησί που η ζωή ξεκινάει από κάποια ώρα και μετά, ε.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε λίγο. Δεν είναι όμως αυτό που λέγανε ότι τα μαγαζιά ανοίγουν το βράδυ. Είναι ότι εδώ ο κόσμος το πρωί έχει άλλες δουλειές. Θα πάει στα ζώα, θα πάει στους κήπους, θα πάει. Δεν είναι ότι δεν θέλουν να πάνε ανοίξει το μαγαζί τους.
0: Οπότε ανοίγουν από είναι κάποιο ότι... άλλο το μεσημέρι, ας πούμε, και μετά.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει το αυτό. Δεν είναι όπως παλιά. Ο φούρνος που λέγανε ότι φημίζεται, ότι ο φούρνος έχει βάλει άλλα 10 πράγματα μέσα. Δεν γίνεται έτσι απλά να μπει να πάρει το ψωμί. Αλλά γενικά. Σπίτι δεν κλειδώνει κανείς, αυτοκίνητο δεν κλειδώνει κανείς ακόμα.
0: Πάλι καλά.
1: Είναι όλα ανοιχτά ακόμα αυτά.
0: Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας στην Ικαρία, λοιπόν.
1: Και καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: όσοι
0: στην
1: μπορούν
0: Ικαρία
1: να δοκιμάσουν, να δώσουν τέτοια να δοκιμάσουν μια φορά και αν τους αρέσει, αυτό μπορώ να πω μόνο εγώ.
0: Ικαριώτησα, έτσι.
1: Ικαριώτησα, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αρέσει τον κόσμο.
0: Βαγγέλης Αγγελουδάκης, λοιπόν, από την Ικαρία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, να σε καλά,
1: καλά
0: για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για όλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Δυνατός ο Ηλίας ο Σελιμάς, πάντα ρε παιδί μου, εντάξει.

καριώτικος λέει από Λοκομόντο, ε. Μάλιστα. Όχι, εντάξει, μου αρκεί, ρε παιδί μου. Εγώ, ξέρεις, είμαι βολικός άνθρωπος και είναι μια χαρά κι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι. Έλα, θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν καταλάβαινα τι άκουγα πριν.

Μιας και ακούμε και τον Γιάννη Πάριο και τον Καριώτικο, έτσι, τον original, τον παραδοσιακό, τον ορθόδοξο τον Ικαριώτικο. Να σας πω τώρα, μιας και έπεσε μπροστά μου αυτό, ότι ο Γιάννης ο Πάριος έχει συναυλία 12 Σεπτεμβρίου φέτος στο Κατράκιο, στο Θέατρο της Νίκαιας. Επομένως, μια καλή ευκαιρία, δεν εμφανίζεται και συχνά, και είναι μια καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να τον ακούσουν και να τον δουν.

Λοιπόν, με Ροξάν, με Πολύς, με τον Ηλία το Σελιμά, που μετά από τρεις μήνες ήταν ξανά εδώ μαζί μου. Τους επόμενους τρεις μήνες να είμαστε καλά, να είμαι εδώ ακόμα. Να υπάρχω και να είμαι εδώ ακόμα. Θα τα ξαναπούμε.

0: 1978 γράμμενο αυτό το τραγούδι, Γλία, ε.
1: Μάλιστα.
0: Της ηλικίας σου. Ε, είναι της... Ε, τι, πότε, το 78, είσαι γεννημένος, πότε είσαι.
1: 71.
0: Το 71, είσαι. Ε, είδες ακόμα.
1: Μικροδείχνω.
0: Ωραία, λοιπόν. Ε, άρα είναι πιο κοντά στη δική μου ηλικία, το 81.
1: Ήθελα να πεις ότι είσαι μικρότερος από
0: εμένα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την αγάπη μας. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέπει.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Υπόελεγχο η φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Προληπτικά η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκίνησή του. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη αιτία σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως τη Βεραντζέρου και στη Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα διατηρείται και σήμερα η πιθανότητα εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων, με την πολιτική προστασία να ανεβάζει την επικινδυνότητα στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Χθες συνέλησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Αττική και Ρόδο. Το κυβερνητικό σχέδιο για μαζική κοινωνική στέγη αποκαλύπτει Κυριακάτικη απογευματινή στην κορυφή της Ατζέντα 2030 οι παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς με νέες ανακαινισμένες κατοικίες, στήριξη της ζήτησης και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη κατοικία. Σε συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας από το 19 ως σήμερα πρόεδρε ο Πρωθυπουργός, αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Τονίζει πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Ένα 10χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι τραυματίες. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα ΗΠΑ, ενώ ως αντίπεινα οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφραυστης εκεχηρίας που υπεγράφησε στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, λύγει οριστικά η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται άλλη παράταση. Όσοι ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τους αλκηστήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα που θα φτάνουν έστω και τα 5.000 ευρώ. Αλλαγές ισχύει από σήμερα στη λειτουργία της γραμμής 3 του μετρό από Κυριακή ως και Πέμπτη. Σταθμοί Μέγαρο, Μουσική, Σαμπελόκη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στα αθλητικά, Νότιος Αφρική και Καναδάς συγκρούνται στις 10 απόψεις στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του

0: διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και η θεωρία ότι ένας αγώνας τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού επιβεβαιώνεται και φέτος με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι χρονικές διαφορές στην κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένουν εύθραυστες δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι διεκδικητές της νίκης. Με τέσσερις ειδικές διαδρομές, Αιγαίος Θεοδόρος και Λουτράκη να απομένουν ως την Καρό σημαία. Τα τελευταία 84 χιλιόμετρα θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των φίλων του WRC και της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας. Η επόμενη μέρα του Ράλι των Θεών θα βρει τη χώρα μας και πάλι κερδισμένη, καθώς η εξαιρετική διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τόσο την υπερειδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Park όσο και τα ελληνικά βουνά προβάλλουν σε όλο τον κόσμο την διαφορετικότητα και τα κορυφαία χαρακτηριστικά του εθνικού μας αγώνα.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Θάλατα, θάλατα. Καλή Κυριακή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκίνησε έτσι και στη θάλασσα θα πάμε σήμερα. Στις ελληνικές θάλασσες για την ακρίβεια. Βεβαίως με αφορμή το λαγοκέφαλο. Θα στρέψουμε όμως την προσοχή μας. Θα κάνουμε focus στα ξενικά είδη τα οποία έχουν εγκατασταθεί πλέον στη θάλασσά μας. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά. Ο Παναγιώτης Χάλερης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, Μαρέα Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880, το τηλέφωνό μας. Και radio@parapolitica.gr, radio@parapolitica.gr, Ανδριάννα Σαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο και είστε σωστά συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Με αφορμή τα όσα παρακολουθούμε να συμβαίνουν το τελευταίο καιρό με το λαγοκέφαλο, βρίσκεται βεβαίως το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο, λόγω των επιπτώσεών του στην αλληλεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Θα μιλήσουμε για τα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες, πώς έφτασαν στη Μεσόγειο, τους κινδύνους που δημιουργούν, ευκαιρίες που έχουν αναδειχθεί μέσα από την επιστημονική έρευνα αλλά και τη βιώσιμη διαχείρισή τους. Θα καταλάβετε το τι εννοούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για παράδειγμα, θα φτάσουμε στη συνομιλία μας με τον σεφ Λευτέρη Λαζάρο να δούμε το πώς μαγειρεύουμε τα ξενικά είδη. Όχι το λαγοκέφαλο, δεν τρώγεται, τα υπόλοιπα όμως. Θα δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σήμερα από την πολιτεία για τον περιορισμό του λαγοκέφαλου. Πολλά ερωτήματα τα οποία ζητούν απαντήσεις και πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο λαγοκέφαλος είναι το θέμα των ημερών. Θα το έχετε προσέξει τις συζητήσεις που γίνονται όσοι τυχεροί βρίσκεστε στις θάλασσές μας.

Τα αυγά, λέει, μόνο του λαγοκέφαλου είναι 1 με 2 εκατομμύρια του χρόνου. Το ερώτημα, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο παραμένει, είναι το

0: κάνουμε με την εμφάνιση αυτών των ψαριών, αυτού του είδους, το πότε εμφανίστηκαν, πότε μπήκαν στην χώρα μας και αν υπάρχει, έφτασαν μάλλον μέχρι τη χώρα μας, πότε πέρασαν από την Μεσόγειο και αν στη Μεσόγειο και αν υπάρχει μια συνολική σκέψη αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, θα με βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση ο κύριος Δημήτρης Πάφρας, ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι κύριε Πάφρα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Να είστε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ.
0: Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσείς έχετε ασχοληθεί πολύ περισσότερο και πολύ νωρίτερα από εμάς με τη λεγόμενη λεσιψιανή μετανάστευση, δηλαδή τα ψάρια τα οποία περνούν από το κανάλι του Σουέζ, ξενικά ψάρια, συνήθως από τον Ινδικό ωκεανό και φτάνουν πλέον και στη χώρα μας. Τώρα λίγο με το λαγοκέφαλο ασχολούμαστε περισσότερο.
1: Ναι, ο λαγοκέφαλος να πούμε ότι είναι, όπως αναφέρατε πριν, ένα ξενικό είδος το οποίο οι πρώτες καταγραφές έγιναν το 2005 ανατολικά της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Το οικονομικό τώρα, όπως αναφέρατε, κίνητρο για μια στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου είναι ένα μέτρο που κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση, ναι, αρκεί να αξιολογήσουμε με επιστημονική ψυχραιμία και όχι μια απλή επικήρυξη ενός είδους. Ο λαγοκέφαλος, όπως αναφέραμε, είναι ένα ξενικό εισβολικό είδος το οποίο έχει κατασταθεί πλέον σε μεγάλο μέρος στην Ανατολική Μεσόγειο και δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Δηλαδή η επικήρυξη υπάρχει, η επικήρυξη έχει δουλέψει και στην Κύπρο. Η Κύπρος φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι έχει μειωθεί ο πληθυσμός του ψαριού. Τι άλλο ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, η πολιτεία αυτό που κάνει για να επικηρύξει το είδος και να δώσει ένα οικονομικό κίνητρο στους επαγγελματίες ψαράδες είναι ένα μέρος που χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να δοθούν και επιστημονικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν για να γίνει μια σωστή καταγραφή. Τα είδη, πόσα άτομα πιάνουμε, πού τα πιάνουμε, σε ποιες περιοχές, σε ποιες εποχές, με ποια αλλιευτικά εργαλεία, να είναι ασφαλή η συλλογή, η καταστροφή του αλλιεύματος. Άρα χρειάζεται να υπάρχει ένα ολόκληρο διαχειριστικό μέτρο και όχι μόνο μια απλή επικήρυξη με χρήματα για να μπορεί έτσι κι αλλιώς το φαινόμενο αυτό θα μητριάσει. Δηλαδή προσπαθεί η κυβέρνηση να, με αυτό το κομμάτι να δώσει το κίνητρο στους επαγγελματίες ψαράδες για να προσφέρει στο οικοσύστημα μια μεγαλύτερη αλλιευτική πίεση.
0: Ναι,
1: ένα είδος όπως αναφέραμε το οποίο οι θηρευτές του τα ελληνικά ύδατα είναι ελάχιστοι, άρα καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και δημιουργεί μια οικολογική, ναι, και μια οικονομική ζημιά, γιατί και οι δύο ζημιές που προκαλούν στο οικοσύστημα είναι τεράστια. Δηλαδή και η οικολογική, η οποία προκαλεί, ανταγωνίζεται ήδη τα οποία υπάρχουν και ζουν πολλά χρόνια στις δικές μας θάλασσες, αλλά και η οικονομική ζημιά η οποία δημιουργεί στους επαγγελματίες στους ψαράδες με την καταστροφή των
0: δικτυών
1: που έχουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και όταν πηγαίνεις π.χ. ένας επαγγελματίας ψαράς ρίξει τα δίχτυα του και γεμίσει λαγοκέφαλους πάνω το δίχτυο όλο και δεν έχει ψάρια τα οποία έχουν εμπορική σημασία, καταλαβαίνουμε ότι ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ψαράς σήμερα δεν μπορούσε να βγάλει ούτε τα κοινά έξοδα όπως είναι το πετρέλαιό του και το μέρος κάματό του.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πούμε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω και θα μας βοηθήσετε κύριε Πάφρα σε αυτό. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι το μόνο ξενικό είδος που έχουμε στις ελληνικές θάλασσες. Έχουν καταγραφεί αρκετά ξενικά είδη που έχουν περάσει επίσης στις ελληνικές θάλασσες με τον τρόπο που αναφέραμε, δηλαδή από το κανάλι του Σουέζ, όπως το λιοντόψαρο. Το λιοντόψαρο είναι αυτό το εντυπωσιακό τροπικό ψάρι που έχει τα δηλητηριώδη αγκάθια. Τρώγεται όμως, το τρώμε. Τώρα τελευταία γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από διάσημου σεφ να περάσει και στην, να μαγειρεύεται πλέον.
1: Μια σωστή εκστρατεία για να μπορέσει να δώσει την κινητήριο δύναμη να πουλείται σαν εκλεκτός μεζές. Άρα με αποτέλεσμα θα ασκηθεί μια ληπτική πίεση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είναι ένας τρομερός μεζές στο λιοντόψαρο, βλέπω κιόλας σε πάρα πολλά νησιά και στα ελληνικά έχουν εκστρατείες,
0: ναι,
1: διάφοροι, ναι, διάφοροι ΜΚΟ και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πολλά ξενικά.
0: Λοιπόν, διαβάζω το γερμανό φυτοφάγο, λέει, ψάρι από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο γερμανός καταστρέφει τα λιβάδια Ποσειδονίας. Αυτό το ψάρι. Δεν το ξέρω.
1: Καταστρέφει τα λιβάδια Ποσειδονίας, αλλά δεν υπάρχουν και τόσα πολλά άτομα το να καταστρέφουν τα λιβάδια μας Ποσειδονίας. Και πάλι επειδή ψαρεύεται με δίχτυα και βλέπουμε σε πάρα πολλά νησιά, επειδή τρώγεται ο Γερμανός, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, μπλε καβούρι. Αυτό λέει μας ήρθε από τον Ατλαντικό. Είναι ιδιαίτερα επιθετικό, απαντάτε συχνά σε λιμνοθάλασσες και παράκτες ζώνες της χώρας μας. Ούτε αυτό το ήξερα να σας πω την αλήθεια, κύριε Πάφρα.
1: Ναι, και για τον μπλε καβούρι έχουν γίνει πάρα πολλές.
0: Ότι πλέον έχουμε τόσα πολλά μπλε καβούρια στις ελληνικές θάλασσες, πραγματικά δεν το γνώριζα.
1: Ναι, πλέον οι συνθήκες, γιατί είναι θερμόφυλα τα περισσότερα είδη, τα οποία πλέον εμφανίζονται σε μεγαλύτερες αλλιευτικές ποσοστώσεις στα ελληνικά ύδατα. Και όταν είναι είδη τα οποία είναι θερμόφυλα, προτιμούν πλέον με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση θερμοκρασίας, τα νερά τα ελληνικά γίνονται ακόμα καλύτερα για την εγκατάσταση τέτοιων ειδών ξενικών.
0: Ναι. Λοιπόν, αγριόσαλπα και σαρδελόγαυρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτά είδη τα οποία βρίσκονται πλέον σε αρκετές ποσότητες στα ελληνικά ύδατα. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι είδη τα οποία αυτή τη στιγμή αλλιεύονται.
0: Τρώγονται. Δεν είναι σαν το πρόβλημά μας. Είναι με το... όχι με το λεντόψαρο, βοηθήστε με το πρόβλημα.
1: Είναι με το λαγοκέφαλο.
0: Με το λαγοκέφαλο, λόγω του ότι είναι δηλητηριώδης. Τέρμα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όλα τα υπόλοιπα τρώγονται.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, 1000 από ό,τι βλέπω στο σύνολό τους είναι τα ξενικά είδη τα οποία έχουν εισβάλει. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί, είχαν καταγραφεί, με το 2018 έχουμε εδώ στοιχεία, 214.
1: Ναι, είναι αρκετά. Υπάρχουν ακόμα και δίθυρα. Το πυκτάδα ραντιάτα, το στριδόχτενο, που είναι ένα όστρακο το οποίο είναι μαργαριτοφόρο, παράγει δηλαδή μαργαριτάλια. Ναι, έχει κατασταθεί στις θάλασσές μας από τη δεκαετία του 80.
0: Πού με ρωτάει είναι... Παναγιώτης ο Χάλερης, ο Ιχολίτης μας απέναντι, ρωτάει πού.
1: Σαρονικό. Είναι κιόλας ένα είδος το οποίο το τρέχω έρευνα στο διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή.
0: Αλήθεια.
1: Υπάρχουν σε μεγάλες ποσοστώσεις και στον Ευωϊκό και στο Σαρονικό και βλέπουμε ότι είναι ένα είδος που εξαπλώνεται πάρα πολύ. Πλέον έχει περάσει από την κυβέρνηση να αλλιεύεται επίσημα στους επαγγελματίες ψαράδες, γιατί κοινά όστρακα, η προσθήκη του μπορεί να είναι και πολύ σημαντική, γιατί βλέπουμε κοινά όστρακα όπως είναι η γυαλιστερή, το κηδόνι, έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Ένα νέο είδος το οποίο θα δώσει το οικονομικό πάλι όφελος
0: στους ψαράδες
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς το είπατε, πώς λέγεται?
1: Στριδόχτενο. Στριδόχτενο. Η λατινική ονομασία είναι πυκτάντα ραντιάτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πάφρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι θα σας ευχηθώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Λοιπόν, ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο κύριος Πάφρας, στο Σαρονικό έχει βουτά.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για τον λαγοκέφαλο και άλλα κοινά δαιμόνια συζητούμε σήμερα. Σε αυτό κάνουμε focus, τα ξενικά είδη για να σοβαρευτώ κάνουμε focus βεβαίως, που έχουν εισβάλει στις ελληνικές θάλασσες και την Αλία. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι ο λαγοκέφαλος. Τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος. Έχουν εγκατασταθεί πλέον μόνιμα στο θαλάσσιο περιβάλλον της χώρας. Ο λαγοκέφαλος δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για τους αλλήλους, για το οικοσύστημά μας και για την οικονομία βέβαια σε όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα, το τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε πώς θα μας βγει εκ του αποτελέσματος βεβαίως όλο αυτό. Η στρατηγική της πολιτείας υπάρχει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψει. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φαίνεται μια μείωση στον πληθυσμό. Δεν είναι η μείωση η οποία ενδεχομένως θα βοηθούσε περισσότερο. Θα περιμέναμε να δούμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιάννης Ανδριανός. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαρακέλη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε κοντά μας, έχουμε μπλέξει τώρα με το λαγοκέφαλο, κύριε Ανδριανή, να σας πω την αλήθεια μου. Εγώ έλεγα ότι βρέθηκα. Βρέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα νησί και όλοι οι συζητήσεις ήταν μόνο γι' αυτό. Στις παραλίες όλος ο κόσμος έψαχνα να βρει λαγοκέφαλους.
1: Ναι, έχει πάρει μια διάσταση και βεβαίως και επικοινωνιακή προβολή όλο αυτό το πρόβλημα. Όπως είπατε και εσείς, πράγματι είχε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα πριν 2 χρόνια στην Κύπρο με αποζημίωση γύρω στα 4 ευρώ και 30 λεπτά ανακυλώ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται, είναι γνωστό, το είπατε και εσείς, για ένα ξενικό, εισβολικό και ιδιαίτερα τοξικό είδος, το οποίο προκαλεί ζημιές στα εργαλεία και στα αλλιεύματα και επιβαρύνει το θαλάσσιο οικοσύστημα, όπως σωστά επισημάνατε, και δεν μπορεί βεβαίως να διοχετεύεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η οικονομική επομένως ενίσχυση που αποφάσισε η κυβέρνηση με 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλο, και μάλιστα ο κύριος Σχοινάς, ο υπουργός, και ο αρμόδιος υπουργός κ. Καβαδάς είχαν και συνάντηση με εκπροσώπους αλλιέων προχθές. Ξεκίνησε λοιπόν, ξεκινάμε μια πιλωτική δράση στην Κρήτη και μάλιστα βρίσκομαι και στην Κρήτη για το συνέδριο, τη Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Λοιπόν, ναι, ναι. Στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο, που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα
0: έντονο. Είναι αυξημένο, ναι.
1: Ναι, με καθαρή αμοιβή προς τους επαγγελματίες αλλήλους, λοιπόν, βέβαια, τονίζω, έτσι. Και εδώ θέλω να πω, είναι 5,33 ευρώ ένα κιλό. Εκεί είναι, βεβαίως, έχει μια διαδικασία, δηλαδή, επειδή είναι τοξικό, έχει ψήξει, έχει συγκέντρωση, έχει ασφαλή καταστροφή.
0: Εκεί στην Κρήτη εσείς θα ορίσετε συγκεκριμένα σημεία.
1: Ναι, εδώ λοιπόν στην Κρήτη και στο
0: Νότιο Αιγαίο, ναι,
1: θα οργανωθούν με τη συμμετοχή των περιφερειών. Της Κρήτης βεβαίως και του
0: μέσω της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα σημεία ότι όπου οι ψαράδες.
1: Για ασφαλή καταστροφή του αλλιεύματος και βεβαίως η ψήξη και η συγκέντρωση που θέλει μια ειδική διαδικασία, γιατί όπως είπαμε η τοξικότητα του συγκεκριμένου.
0: Θα πηγαίνει λοιπόν ο επαγγελματίας ψαράς, θα λέει σήμερα 20 λαγοκέφαλους.
1: Όχι κεφάλαια, ανάλογα τα κιλά.
0: Συγγνώμη, ναι, 20 κιλά τέλος πάντων. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, 5,33
0: το κιλό. Θα μπαίνουν σε ένα ειδικό ψυγείο.
1: Θα ενημερώνονται λοιπόν από την περιφέρεια για τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής για τη συγκέντρωση, όπως είπαμε, και την ψήξη αυτού του αλλιεύματος και βεβαίως, όπως είπα, η δρομολόγηση για την ασφαλή καταστροφή που θα οργανώσουν οι δύο περιφέρειες, γιατί όπως είπα πρόκειται για μια πιλωτική δράση η οποία θα αξιολογηθεί επιστημονικά και επιχειρησιακά πριν από την γενίκευσή της, γιατί πράγματι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα στατικό, δηλαδή υπάρχει, είναι ζωντανός οργανισμός, μετακινείται.
0: Φαντάζομαι σε αυτό το πλαίσιο ενδεχομένως υπάρχει σκέψη για έναν μηχανισμό καταγραφής, δηλαδή να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Βεβαίως και υπάρχει και συνεργασία και με τους ψαράδες, τους επαγγελματίες και με τα Ινστιτούτα και με τους φορείς, τους επιστημονικούς. Είναι ένα πλέγμα συνεργασίας είναι ένα πρόβλημα. Ξεκινάμε με αυτή τη διαδικασία και θέλω να πω εδώ, δεν είναι μόνο το κεντρικό μήνυμα, δηλαδή είναι γενικότερα ναι μεν ο λαγοκέφαλος, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα του αλιευτικού κλάδου, γιατί αντιμετωπίζουν οι ψαράδες τώρα, μας αλιείς
0: κύριε Υπουργέ, μιλώντας με τους ψαράδες
1: και κόστος καυσίμων, ναι.
0: Είπαν οι άνθρωποι, κόστος καυσίμων, όπως πολύ σωστά το λέτε, οι ζημιές που ήδη έχουν υποστεί σε δίχτυα, σε εξοπλισμό κτλ, κτλ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια σκέψη ενδεχομένως?
1: Βεβαίως κύριε Ζαρακέλη, καταρχήν να πω, προχωράμε, ήδη ο Υπουργός ο κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε και 7 μέτρα, μεταξύ των οποίων ένα από τα μέτρα αυτά είναι η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, που λόγω της, των συνθηκών των γεωπολιτικών στον κόλπο είχαμε αύξηση του καυσίμου και θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο οι καταναλώσεις που είχαν αλλήλειες μας και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον Ιούνιο. Και η παρέμβαση αυτή ακολουθεί έτσι, κατά αναλογία τη στήριξη που δόθηκε στο γεωργικό τομέα για τα καύσιμα και απαντά βεβαίως στο σημαντικό, όπως είπα, ίσως καθημερινό κόστος λειτουργίας σε ένα βαθμό βεβαίως, σε ένα μέρος των επαγγελματιών, επαγγελματικών σκαφών. Είμαστε εδώ για να τους στηρίξουμε, γιατί πραγματικά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά.
0: Πρέπει να γίνουν πράγματα.
1: Ο εξυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου, για παράδειγμα, αλήθεια, και η ανανέωση των γενναίων. Όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο στήριξης του αλιευτικού τομέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ στο συνέδριο στην Κρήτη. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ανδριανό. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Γιάννης Ανδριανός. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και για το θέμα της επιδότησης. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, να δούμε πόσο, τι έκανε τελικά όλο αυτό, πόσο δούλεψε όλο αυτό. Γιατί υπάρχει η ανησυχία για το ρυθμό εξάπλωση.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Και στο παραγάδι που το παραγάδι συνήθως δεν το βλέπουμε καθόλου. Βλέπουμε μόνο την τρίχα του παραγαδιού. Το παράμαλο.
6: Το έχει φάει όλο δηλαδή.
5: Το χάνουμε τελείως. Δεν το βλέπουμε καθόλου.
6: Το χάνατε τελείως. Λοιπόν, σε σύγκριση με πέρσι για παράδειγμα. Δεν θα πάω μακριά, θα πάμε σε σύγκριση με πέρσι. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα?
5: Κατά 70-80%
6: τόσο πολύ,
5: η αλληλεία μας κάτω.
6: Τόσο πολύ.
5: Τόσο πολύ, ναι. Και όσο πάει και αυξάνεται και συνέχεια. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε πια να ψάρεψουμε.
6: Να βγάζετε μόνο λίγο κέφαλους.
5: Να περιμένουμε μόνο. Δηλαδή εμείς σήμερα θα μπορούσαμε να ήμασταν στο ψάρεμα. Λόγω που ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για τα μικρά τα σκάφη τώρα αυτή τη στιγμή. Παραμένουμε στο λιμάνι και περιμένουμε να δούμε πότε να κόψει λίγο ο καιρός, να πάμε λίγο πιο μακριά, μήπως και μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο μεροκάματο.
6: Πώς ακούσατε το θέμα της επιδότησης? Έχετε ερωτήματα? Έχουν προκύψει ενδεχομένως απορίες?
5: Ναι, για να πούμε κάποιες αλήθειες να τις καταλάβει και ο κόσμος.
6: Ναι.
5: Το θέμα της επιδότησης αυτή τη στιγμή, για τον ψαρά τώρα, για την παράχτη αλληλεία που είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς, το θεωρώ για εμένα προσωπικά που έχω ένα σκάφος 10 μέτρα, που είμαι με το θείο μου που ψαρεύουμε, και βγαίνουμε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς για να φύγουμε, να σας δώσω να καταλάβω. Να φύγουμε να πάμε στο ψάρεμα, θα φύγουμε στις 1 η ώρα το μεσημέρι.
6: Να πέσει ο καιρός.
5: Και θα γυρίσουμε την άλλη μέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
6: Α, μάλιστα.
5: Λοιπόν. Αυτό το σκάφος θέλει γύρω στα 250 με 300 λίτρα πετρέλαιο. Εάν δουλέψει συστηματικά, δηλαδή να δουλέψει από τις 1 η ώρα το μεσημέρι που θα φύγει μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι που θα γυρίσει στο λιμάνι, θέλει γύρω στα 300 λίτρα πετρέλαιο. Το συγκεκριμένο σκάφος, μιλάω τώρα ατομικά για το δικό μου.
6: Ναι, υπάρχουν για το δικό σας, για να καταλάβουμε.
5: Ναι, υπάρχουν και πιο μεγάλα που καίνε περισσότερα πετρέλαια.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή στην Άξο έχει πάνω από 1020, 1030, 1050, 1025 ο τόνος.
6: Ναι.
5: 1000 ευρώ.
6: Ναι, λοιπόν, ναι.
5: Εάν εμείς αυτή τη στιγμή κάψουμε 250 λίτρα πετρέλαιο στις 23-24 ώρες που θα φύγουμε για ψάρεμα και θέμε μόνο 250 ευρώ στο πετρέλαιο ή 300 ευρώ στο πετρέλαιο, το μεροκάματό μας που είμαστε δύο ανθρώποι και θα δουλεύουμε όλη μέρα και όλη νύχτα, δεν πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς? Εάν δεν έχουμε ψαριά, τι να κυνηγάμε, μόνο το λαγοκέφαλο? Δηλαδή είναι όχι το θεωρώ κοροϊδία. Για μένα προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι το κράτος θα έπρεπε να επιδοτήσει τα σκάφη τα μικρά αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω με τι ποσό μπορεί να ανταπεξέλθει το Υπουργείο αυτό και να επιδοτήσει. Και από εκεί και πέρα, ό,τι πιάσει στο θέμα λαγοκέφαλου, να επιδοτεί και με το κιλό, όπως το επιδοτεί. Αλλά να κόψει και κάποιο κονδύλι για τα σκάφη αυτά.
6: Κατάλαβα τι λέτε.
5: Δεν γίνεται να ανταπεξέλθουν διαφορετικά.
6: Ναι.
5: Είναι, εγώ το θεωρώ, συγγνώμη που το λέω, κοροϊδία. Κοροϊδία. Είναι για όλους τους ψαράδες, όχι μόνο για μένα.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι κοροϊδία. Δηλαδή αυτά τα 5 ευρώ που δίνει, δηλαδή εγώ θα κάθομαι να κυνηγάω το λαγοκέφαλο, αν το πιάσω και αν μου παραμείνουν ψάρια για να πουλήσω, να βγάλω το μεροκάματό μου και να γυρίσω σπίτι μου. Δεν γίνεται.
6: Λοιπόν,
5: και ο λαγοκέφαλος, να σας πω, να καταλάβετε. Θα μαζέψουμε 20 κιλά, 30 κιλά, 50 κιλά. Θα το δώσουμε στο κράτος. Το κράτος ακόμα δεν έχει φτιάξει τα συγκεκριμένα ψυγεία που λένε να φτιάξουν. Να τα τοποθετούν, να τα παίρνουν από εμάς, να τα πηγαίνουν
6: αυτό,
5: εκεί.
6: Αυτό
5: να
6: που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος που θα συγκεντρώνονται, θα γίνεται και η καταγραφή. Σωστά, καλά δεν τα λέω.
5: Ναι,
6: και
5: ναι.
6: Μετά θα πηγαίνουν προς καταστροφή επίσης σε συγκεκριμένο χώρο που θα υποδείξει το...
5: Εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
6: Ναι.
5: Εγώ πότε θα πληρωθώ? Εγώ ρωτάω τώρα αυτή τη στιγμή το κράτος, εμένα, πότε θα με πληρώσει? Θα με πληρώσει την ώρα που θα παραδίδω τα συγκεκριμένα κιλά αυτά, ή θα περιμένω, γιατί από ό,τι ξέρουμε και όπως γίνεται, βγαίνει μια ποσόστοση στα κιλά, πόσα έπιασε ο κύριος Ορόκος, πόσα έπιασε ο κύριος Τάδε, και θα περιμένω να πληρωθώ μετά από ένα μήνα, μετά από 1,5 μήνα, μετά από 6 μήνες, που θα τα εγκρίνει το Υπουργείο τα λεφτά αυτά να τα πάρω.
6: Ναι.
5: Δηλαδή εγώ πώς θα ζήσω από εκεί και μετά?
6: Κύριε Σορόκο, βοηθήστε με στο εξής. Πόσα, τώρα εγώ δεν ξέρω πώς πάνε οι ψαριές, πόσα κιλά μπορείτε να βγάλετε μέσα στη μέρα? Αυτό το...
5: Υπάρχει μέρος νότια της Νάξου τώρα αυτή τη στιγμή που μπορεί να πάμε και να πιάσουμε και 50 και 100 κιλά από αυτά. Μπορεί να μην πιάσουμε κανένα όμως. Δεν έχει συγκεκριμένο...
6: Ναι, ξέρω τι λέτε.
5: Αν βάλουμε μόνο παραγάδια δεν θα πιάσουμε ούτε ένα. Αν βάλουμε δίχτυα τρέμει η καρδιά μας εάν μας κάνουν ζημιές, εάν μας αφήσουν και κάτι ψάρια για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε, να τα πουλήσουμε και να κάνουμε και εμείς το μεροκάματό μας. Και από εκεί και πέρα, εάν θα πιάσουμε και πώς θα τα πιάσουμε.
6: Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ένα ερώτημα τελευταίο. Έχει στις παραλίες?
5: Στις παραλίες?
6: Ναι, στις παραλίες της Νάξου. Φαίνονται δηλαδή, τα βλέπεις?
5: Τα βλέπετε. Μπορεί να τα δει οποιοσδήποτε. Απλά πρέπει να προσέξει, τον κόσμο δεν τον εφοβίζουμε. Απλά πρέπει να προσέξει ο κόσμος να μην τα ταΐζει, να μην τα καλούν.
6: Ναι, τώρα αυτές τις καζομάρες να ελάτε να δείτε το λαγοκέφαλο τι κάνουν. Αν είναι δυνατόν.
5: Που τα τραβάνε βιντεάκια, που τα ταΐζουν, που παίζουν μαζί τους.
6: Ναι.
5: Αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος για να μην τα προσεγγίζουν προς τη στεριά.
6: Μάλιστα. Κύριε Σορόκο, σας ευχαριστώ. Κρατώ.
5: Αυτό που θέλω να σας τονίσω και θέλω να το καταλάβει και η κυβέρνηση είναι το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα που θέλει να κάνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος και σας το λέω και σας το τονίζω γιατί είμαι πολλά χρόνια μέσα στη θάλασσα. Το μεγαλύτερο λάθος που θέλει να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι τα θαλάσσια πάρκα. Γιατί εδώ αντί να εξοντώσουμε θα τα πληθαίνουμε. Τα θαλάσσια πάρκα που θέλει να σταματήσει την αλληλεία, τι θα γίνει?
6: Σας ευχαριστώ. Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σορόκο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
5: Να είστε καλά.
6: Στην Άξο, επαγγελματίας ψαράς ο κύριος Παναγιώτης Σορόκος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, τα ξενικά είδη πριν από 15 χρόνια, τα ξενικά είδη ήταν 10% των αλλιευμάτων. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας σήμερα όπου τα ξενικά είδη έχουν φτάσει το 90% των αλλιευμάτων. Σκεφτείτε ότι σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές τα ψάρια απολιεύονται, δεν είναι πλέον κυρίως μεσογειακά είδη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά 90,1. Συζητούμε με αφορμή βεβαίως τον λαγοκέφαλο, συζητούμε για τα ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό κάνουμε focus σήμερα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, θα μιλήσουμε με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την. προστασία μας, το τι κάνουμε αν μας δαγκώσει αυτό το ψάρι. Και για το τέλος σας έχουμε μια έκπληξη, τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν οι Έλληνες σεφ να περνούν στην τροφική ηλικία, στην τροφική αλυσίδα τα ξενικά είδη, όχι ο λακκοκέφαλος δεν τρώγεται, το λεοντόψαρο όμως. Και θα μιλήσουμε με τον Λευτέρη Λαζάρο, που είναι ο πρώτος Έλληνας σεφ, ο οποίος έφτιαξε ειδικές συνταγές για την κατανάλωση αυτού του ψαριού. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κρατάς μυστικό?
1: Κρατάω.
0: Φιλάς σταυρό?
1: Φιλάω.
0: Παντρεύομαι.
1: Σόπα.
0: Αλλά...
1: Ο γάμος θρησκευτικός?
0: Όχι.
1: Πολιτικός?
0: Νο.
1: Τότε...
0: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
0: Αλλά.
2: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Λοιπόν, εγώ δεν σας κρύβω, είμαι σίγουρη που συμβαίνει και αυτό το Σαββατοκυριακό. Τις προηγούμενες ημέρες που έτυχε να βρεθώ σε ένα νησί, η συζήτηση που υπήρχε στις παραλίες ήταν αν η θάλασσα έχει λαγοκέφαλους. Ρωτούσε ένας τον άλλον, έχει λαγοκέφαλους, έχετε δει κάτι? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία με το θέμα αυτό. Ερώτημα το τι κάνουμε αν μας δαγκώσει αυτός ο λαγοκέφαλος. Θα μας βοηθήσει η κυρία Θανασία Ζάγκα, νοσηλεύτρια του τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Α, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Σε κάθε θάλασσα είχαν βγάλει και επιδείκνυαν κάποιος είχε πιάσει ένα λαγοκέφαλο και τον έφεραν εκεί στην παραλία και λέγανε να, κοίτα, μικρά ήταν βέβαια, θέλω να σας πω. Δεν ήταν αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε. Εγώ δεν έχω δει τουλάχιστον έτσι τόσο μεγάλο που αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρία Ζάγκα.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Ζαρακέλη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να υπερτονίσουμε ότι το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή και η θάλασσα προσφέρει σημαντικά όφελη για το σώμα και την ψυχική μας ευεξία.
0: Εννοείται.
1: Με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τις όμορφες ελληνικές θάλασσες χωρίς φόβο και χωρίς πανικό.
0: Καλά κάνατε και το λέτε, κυρία Ζάγκα, χωρίς πανικό. Πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής. Ο λαγοκέφαλος δεν κολυμπάς και σε τσιμπάει. Δεν είναι καρχαρίας, πυράχας.
1: Δηλαδή,
0: να το πούμε αυτό. Απλά υπήρξαν κάποια περιστατικά, είτε από περιέργεια εκεί πέρα υπήρξαν κάποιοι που τον κοιτούσαν το χάιδαμα αυτό, ή κάποια περιστατικά που είχε βγει πολύ κοντά στην ξηρά.
1: Στην ακτή.
0: Στην ακτή,
1: ναι, στα ριχά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι όλοι οφείλουμε η καλύτερη πρόληψη, μάλλον. Η πρόληψη είναι το καλύτερο μέτρο.
0: Πάντα, βέβαια.
1: Και εδώ πρέπει να υπερτονίσουμε, αφού οι ειδικοί μας ενημερώνουν ότι ο λαγοκέφαλος έρχεται και στα ρηχά νερά κοντά στην ακτή.
0: Σωστά.
1: Πρέπει και εμείς να γνωρίζουμε την εικόνα του λαγοκέφαλου. Ξέρουμε όλοι ότι έχει αυτό το σχήμα της οπίδας, ότι έχει μπλε ασημή ράχη. Μπορούμε να πλοηγηθούμε στο διαδίκτυο, να δούμε την εικόνα του, να έχουμε μία.
0: Καλά, τώρα τον έχουμε μάθει όλοι, κυρία
1: Ζάγκα. Έχουμε μάθει όλοι.
0: Σχεδόν τον βλέπουμε στους εφιάλτες μας.
1: Εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το ψάρι αυτό δεν αντιδρά επιθετικά, μόνο αν νιώσει απειλή. Οι αντικείμενα γύρω του που γυαλίζουν και μπορούν να το τρομοκρατήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό το ψάρι, όταν απειλείται, φουσκώνει. Μπορούμε δηλαδή να το διακρίνουμε και κυρίως πρέπει να επιμένουμε και στα παιδιά μας ότι πρέπει να κολυμπάμε σε καθαρά νερά. Στην περίπτωση αυτή, ας πούμε ότι το ψάρι μας τραυματίσει, επειδή έχει κοφτερά δόντια και ισχυρούς αγώνες, δεν πρέπει να πανικοβληθούμε. Πρέπει αμέσως να βγούμε στην ακτή και να καθαρίσουμε άμεσα την πληγή με άφθονο καθαρό νερό και αν υπάρχει διαθέσιμο σαπούν να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση όμως μιας αιμορραγίας, μεγάλης αιμορραγίας, ασκούμε άμεσα πίεση στο σημείο, έτσι ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Εκεί είναι που έρχεται το πιο σημαντικό, η τρίτη ας πούμε παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε και να καταλάβει το κοινό, οι ακροατές σας, ότι επειδή προκαλεί βαθιά κοψίματα, πολλές φορές μπορεί να χρειαστούν ακόμη και ράματα. Πρέπει να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα. Πρέπει να πάμε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να γίνει εξειδικευμένος καθαρισμός, να γίνει αντιτετανικός ορός και στη συνέχεια να αξιολογήσει το τραύμα ο θεράπων ιατρός αν απαιτείται να γίνουν κάποια ράματα.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση όμως που δεν έχουμε εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες, σε αυτή τη σημαντική γνώση, θα πρέπει να καλέσουμε. Και βρισκόμαστε σε κάποια απομακρυσμένη.
0: Κυρία Ζάγκα, θέλω μόνο να πω κάτι. Συγγνώμη που σας διακόπτω και θα συνεχίσετε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, κυρίες και κύριοι, και ψάξτε το, κάνει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Εκπαιδευτικά προγράμματα στις πρώτων βοηθειών. Αυτή η γνώση είναι μία από τις σημαντικότερες γνώσεις που μπορεί να αποκομίσει κάποιος. Δείτε τα, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν οι πληροφορίες, πότε, πού, πώς γίνονται κτλ. Είναι μία πραγματικά αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μία πολύ γερή γνώση για όλους εμάς.
1: Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
0: Αλήθεια, την αλήθεια λέω, κυρία Ζάγκα.
1: Να υπερτονίσω σε αυτό το σημείο, όσοι λοιπόν δεν έχουν εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες, θα καλέσουν αμέσως το 166 ή το 112 και ειδικά αν βρίσκονται σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή, ώστε να λάβουν έστω και τηλεφωνικά τις πρώτες βοήθειες, τις βασικές οδηγίες πρώτων βοηθειών, ως ότου φτάσει εξειδικευμένη φροντίδα. Επίσης, κυρία Ζαρακέλη, να υπερτονίσουμε ότι το ψάρι αυτό δεν καταναλώνεται και με κανένα τρόπο μαγειρέματος ή συντήρηση, δηλαδή στην κατάψυξη, ας πούμε, για ένα χρονικό διάστημα, η τοξίνη που περιέχει
0: δεν
1: το συγκεκριμένο ψάρι
0: δεν
1: εξουδετερώνεται. Δεν
0: εξουδετερώνεται, καλά τώρα.
1: Λοιπόν, και προκαλεί πολύ σοβαρές καταστάσεις στον οργανισμό μας. Από μούδιασμα, αναφθία ζάλι, κοιλιακό άλγος, αδυναμία, μπορεί όμως να προκαλέσει αναπτυστική δυσχέρεια, είναι προλογικές διαταραχές.
0: Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Αυτά δεν τα παθαίνουμε άμα μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, έτσι?
1: Όχι,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια,
0: να τα πούμε, να τα πούμε αυτά, γιατί είναι σημαντικό.
1: Η τοξίνη δεν μεταφέρεται με το δάγκωμα. Η τοξίνη, είπαμε, ότι μεταφέρεται με την κατανάλωση.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Με την κυρία Ζάγκα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρία Ζάγκα, σας δεσμεύω να δούμε και τα υπόλοιπα που είναι πολύ σημαντικά. Τσούχτρες, μέδουσες κτλ.
1: Στη διάθεσή σας, γιατί δεν είναι πανάκι η αντιμετώπιση.
0: Όχι.
1: Γιατί το κάθε τι το εξουδετερώνουμε με βάση το ανάλογα με το
0: ανάλογα με το
1: δηλητήριο
0: που έχει.
1: Όξινο ή αλκαλικό.
0: Ακριβώς.
1: Και έτσι δίνουμε την αντίστοιχη.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φροντίδα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Ζάγκα. Λοιπόν, νοσηλεύτρια στον τομέα υγείας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτές οι απαντήσεις στο ερώτημα τι κάνουμε αν μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος. Και το σημαντικότερο είναι, εγώ θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν σε δαγκώνει λαγοκέφαλος και σου μεταδίδει το δηλητηριό του που ακούμε. Πρέπει να καταναλωθεί το ψάρι για να μεταφέρει το δηλητηριό του. Λέμε τώρα για το δάγκωμά του, επειδή βλέπετε έχει αυτά τα αιχμηρά και πολύ κοφτερά δόντια.

0: Και τώρα θα κλείσουμε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Το πώς μπορεί η κουζίνα, το φαγητό, να λειτουργήσει και ως διάβλος ενημέρωσης. Πώς η διατροφή μας συνδέεται άμεσα με την υγεία των θαλασσών. Σκεφτείτε μια ευρύτερη φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία στην οποία η γαστρονομία μπορεί να λειτουργήσει ως τέτοιο εργαλείο ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό και θα με βοηθήσει, θα με οδηγήσει σε αυτό το ταξίδι. Ο βραβευμένος σεφ Λευτέρης Λαζάρου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σας είπα και νωρίτερα, έχει συνδέσει τα τελευταία χρόνια έντονα το όνομά του και με τη συζήτηση γύρω από την βιώσιμη αλεία και την προστασία των θαλασσών, των οικοσυστημάτων, του θαλασσίου οικοσυστήματος. Προτείνοντας την αξιοποίηση ξενικών ειδών. Με το λεοντόψαρο ξεκίνησε ο κύριος Λαζάρου. Τον ευχαριστώ, θα μας τα πει ο ίδιος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και αυτός.
0: Να είστε καλά κύριε Λαζάρου. Λοιπόν, το λεοντόψαρο είναι νόστιμο.
1: Λεοντόψαρο δεν είναι.
0: Οπ. Τώρα σας ακούω καλύτερα, πριν δεν σας άκουγα.
1: Δεν είναι νόστιμο. Ένα φτάρι που έρχεται από την Ερυθρά θάλασσα δεν μπορεί να είναι νόστιμο. Έχουμε μυαλό μας πάντα τα ντόπια, τα ψάρια τα δικά μου.
0: Ναι.
1: Λάδα έχει τα πιο νόστιμα ψάρια από το γεγονός ότι η θάλασσα έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι και επίσης η Ελλάδα είναι ένα απέραντο νησί. Έχει γύρω-γύρω βουνά.
0: Ναι.
1: Σας τι έλεγε ο παππούς και η γιαγιά, ό,τι φτιάξει θα κατεβάσει.
0: Έτσι, αλήθεια.
1: Αυτό, ακόμα και το φρύγανο που θα πέσει στη θάλασσα και θα το τσιμπήσει το ψάρι, γιατί το ψάρι τσιπάει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ιδιαίτερη γεύση και νοστιμιά. Και φυσικά η περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως σας είπα, που έχουν οι θάλασσές μας.
0: Αυτό είναι που τα κάνει.
1: Είναι κλειστές θάλασσες. Δεν είμαστε στον Ατλαντικό.
0: Τα κάνει ξεχωριστά.
1: Έχουμε πλούσιους βυθούς. Και αν προστατεύσουμε λίγο πραγματικά αυτή την κληρονομιά μας, θα είμαστε οι πρώτοι σε ζήτηση αυτών των ψαριών. Τόσο που δεν φτάνει, βέβαια, η ντόπια μας αγορά και η παραγωγή να το καλύψει, αλλά τουλάχιστον θα μας χαρακτηρίζουν ότι η Ελλάδα έχει το πιο νόστιμο ψάρι.
0: Ναι,
1: όποιος
0: ναι.
1: Το πάει δεν το ξεχνάει ποτέ.
0: Λοιπόν, διαβάζαμε νωρίτερα, συζητούσαμε για αυτά τα ξενικά είδη που έχουν μετακομίσει στις ελληνικές θάλασσες. Γερμανός, σαρδελόγαυρος, μπλε καβούρι, ξενική γαρίδα, τρομπέτα που δεν ξέρω τι είναι. Και το λεοντόψαρο το κράτησα για το τέλος λόγω της συνταγής, κύριε Λαζάρου.
1: Να το πάμε λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το πιο επικίνδυνο της εισβολίας είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, είναι ο λαγοκέφαλος, σαφώς. Πού δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται γιατί είναι τοξικό όλο το ψάρι.
0: Ναι.
1: Ο μόνος εξολοθρευτής του είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα.
0: Σωστά.
1: Την αγαπάει, αγαπάει τον πεζέτη λαγοκέφαλο. Και πρέπει να σας πω ότι αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω διαβάσει, ο λαγοκέφαλος γεννάει 800 αυγά ανά 100 γραμμάρια από το βάρος του την ημέρα.
0: Την ημέρα,
1: Μπράβο, μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά θα ρω ότι αν...
0: Ότι είναι σωστό.
1: Με απατάει η μνήμη μου, αυτό έχω διαβάσει. Τώρα, επειδή διαβάζω πολύ για όλα αυτά, γιατί με απασχολούν...
0: καλά, ναι, βέβαια.
1: Κάποιος μπορεί να μου ξεφύγει και ζητώ συγγνώμη από
0: τους
1: ακροατές.
0: Όχι.
1: Ναι. Αν κάπου έχω κάνει μια υπερβολή.
0: Εγώ τον εξαιρώ τον λαγοκέφαλο.
1: Γεγονός.
0: Τα υπόλοιπα τέτοια ξενικά είδη μπορούν να μπουν στην ελληνική κουζίνα. Πώς πείθεις τον Έλληνα να δοκιμάσει ένα άγνωστο ψάρι?
1: Το Γερμανό τον έχουμε ξενοθρέψει.
0: Μας τέλειωσε ο Γερμανός.
1: Ο Γερμανός, ιδιαίτερα στην Κρήτη, θεωρείται ένας πολύ καλός βαζέτης.
0: Αλήθεια,
1: Πάμε τώρα στο μπλε καβούρι. Το μπλε καβούρι είναι μια εταιρεία πάρα πολύ σημαντική και πολύ βιώσιμη που είναι στην Κατερίνη. Παίρνει τον μπλε καβούρι, όπως είπαμε ήταν εισβολέας και αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Σιγά όμως έχει κάνει μια εταιρεία, έχει βάλει τις γειτόνισσες και τις κυρίες του χωριού, δουλεύουν στο εργοστάσιο, βράζουν και καθαρίζουν το καβούρι που στεριώνεται σε τρία διαφορετικά κυπελάκια, που το ένα έχει την ψύχα του καβουριού του εσωτερικού, το άλλο έχει τη δαγκάνα που είναι και το πιο νόστιμο και το άλλο έχει το ποδαράκι.
0: Πάει και τον μπλε καβούρι.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι επίπονο.
0: Ναι.
1: Έχει ένα κόπο. Φανταστείτε ένα καβούρι τώρα που το έχεις βράσει και το ξεκουκαλίζεις. Πάση περιπτώσει δεν είναι κάτι φθηνό, είναι κάτι ακριβό. Και καταφέραμε έναν εισβολέα να το κάνουμε μια πανέμορφη καβούρο σαλάτα. Γιατί το καβούρι.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό?
8: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε πια.
8: Μπράβο.
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγριμίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
23: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
22: Σκέψου, πράκτικα.
24: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων. ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνω.

Ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Σβήνει η ώρα με την ώρα η ελπίδα για τους 5.500 αγνοούμενους από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους 1.500 στάνουν ως τώρα οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Το σχέδιο για επίλυση του γόρδιου δεσμού στο στεγαστικό αποκαλύπτει η κυριακάτικη απογευματινή. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αξιοποιήσει την κρατική περιουσία? Ιδρύονται γραφεία κοινωνικής μίσθωσης στα πρότυπα των ΚΕΠ. Ελαφρά εγκαυματία 40χρονος από τη φωτιά σε ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνια. Απεγκλωβίστηκαν οι ενικοί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί? Μεγάλη φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας. Μήνυμα του 112 για εκένωση. Συλλήψεις μετά την τραγωδία στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου. Γιατί η αστυνομία εξετάζει το προσωρινό δελτίο που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της 43χρονης αυτόχειρας στην προπόνηση. Στα αθλητικά, Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούονται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 το Μουντιάλ. Στο φουλ το ελληνικό μεταγραφικό παζάρι, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 28 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Υπό έλεγχο έχει τεθεί κυρίες και κύριοι φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνια, προληπτικά η πυροσβεστική προχώρησε στην εκκίνησή του, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

0: βεβαίως. Και πρώτα να ξεκινήσουμε την αστική, με τη μεγάλη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής και του ΕΚΑΒ. Καθότι είχαμε την πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 σήμερα, σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Δώρου, στην περιοχή της Ομόνιας, στην πλατεία Κάνικος, με αποτέλεσμα να έχουμε και τον τραυματισμό τριών ατόμων και να στηθεί η επιχείρηση των απεγκλωβισμό των
1: ενίκων. Τελικά, μάλιστα.
0: Τριών τελικά, είναι η τελευταία ενημέρωση. Βέβαια, δόθηκαν πολλές πρώτες βοήθειες σε αρκετό κόσμο εκεί επί τόπου, ωστόσο τρεις είναι αυτοί που έχουν διακομιστεί. Θα το δούμε και αυτό σιγά σιγά. Η φωτιά λοιπόν, να πούμε πως εκδηλώθηκε σε χώρο του ξενοδοχείου και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία την 3η Σεπτεμβρίου, όπως και από το ύψος της πλατείας Ομόνιας μέχρι και την Βεραντζέρου και στη Βεραντζέρου από την Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, καθότι υπήρχε αρχικά μια αναφορά πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στον 8ο όροφο του κτηρίου. Ωστόσο, αυτό που προέκυψε από την έρευνα των πυροσβεστών είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο σε χώρο αποθήκευσης αντικειμένων ηματισμού, και υπάρχει μια πληροφορία ότι ξέσπασε η πυρκαγιά επειδή ένα ποδήλατο, ηλεκτρικό ποδήλατο, πήρε φωτιά κατά την ώρα της φόρτισής του. Να πούμε τώρα όσον αφορά τους τραυματίες. Γύρω στη 1:15 το μεσημέρι με το σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό έναν 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήταν πολύ εγκαυματίας, φέρει εγκάματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου, είχε μάλιστα και έγκαυμα και πνευστικό έγκαυμα και αναγκάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο Θριάσιο. Λίγο αργότερα έφτασε στο νοσοκομείο και ένας 50χρονος επίσης αλλοδαπός, είχε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι, καθότι στην προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά χτύπησε το κεφάλι του σε μια γλάστρα. Στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρθηκε με ήπια αναπνευστικά και ένας τρίτος άνθρωπος από τη φωτιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο. Δόθηκαν επί τόπου πρώτες βοήθειες κυρίως σε ανθρώπους που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, τηλέμαχοι.
1: Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, σε ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας από το 2019 έως σήμερα προέβη ο Πρωθυπουργός αντί του καθιερωμένου εβδομαδίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Τονίζει πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Τώρα, να πάμε στο κυβερνητικό σχέδιο για μαζική κοινωνική στέγη που αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Στην κορυφή της Ατζέντας 2030, οι παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς με νέες ανακαινισμένες κατοικίες, στήριξη της ζήτησης και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη κατοικία. Μαζί μας είναι η Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε διαδικασία κατάρτισης βρίσκεται το κυβερνητικό πρόγραμμα εν ώψη των εκλογών του 2027, όπως υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει λάβει την εντολή να καταρτήσει αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και όπως γράφει σήμερα το Κυριακάτικο ρεπορτάζ της Απογευματινής, στην κορυφή της Ατζέντας 2030 βρίσκεται η στεγαστική πολιτική. Πρόκειται για ένα μαζικό πρόγραμμα στέγασης με ορίζοντα υλοποίηση στα επόμενα χρόνια και με στόχο να διαχειριστεί η στεγαστική κρίση, ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί στην Ευρώπη και πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά της χώρας μας. Το πώς θα κινηθεί και ποιες είναι οι προτάσεις, είναι με βάση τα προγράμματα που είδαμε ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι χαμηλότοκα δάνεια τύπου του προγράμματος Σπίτι Μου ή προγράμματα ανακαινήσεων όπως είναι η ανακαίνιση κατοικίας, το εξοικονομώ προγράμματα αναβαθμίσεων. Αυτές είναι οι δράσεις πάνω στις οποίες θα καταρτιστεί το σχέδιο. Οι δράσεις αυτές θα επεκταθούν και θα δουν από την κυβέρνηση

0: κυβέρνηση τι από αυτά δουλεύει, πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη πολιτική για το στεγαστικό. Η κατεύθυνση ωστόσο που δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Και να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα κοινωνική αντιπαροχή, που τι είναι, είναι να χτίζονται σπίτια και να δίδονται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Να σας πω επίσης ότι προημερών η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την στεγαστική πολιτική με ορίζοντα υλοποίηση το 2035. Πρόκειται για το πρώτο ενιαίο σχέδιο, ένα ενιαίο πλαίσιο με τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται αλλά και αυτά που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε μερικά που είναι η δημιουργία ενιαίου φορέας στεγαστικής πολιτικής αλλά και η παραχώρηση δημόσιας γης σε νησιά προκειμένου να χτιστούν κατοικίες. Είναι ένα προτινόμενο μέτρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία διότι σε αυτές τις περιοχές, στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχει έντονη πίεση και πολλές φορές δυσκολεύονται όπως έχουμε αναδείξει και πολλές φορές στα ρεπορτάζ μας να βρουν κατοικία δημόσιοι λειτουργοί. Εκπαιδευτικοί, ιατροί, δημοτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Οπότε λοιπόν με ορίζοντα υλοποίηση το 2035 ένα μέτρο που σχεδιάζεται είναι αυτό. Να παραχωρηθεί δημόσια γη και να χτιστούν κατοικίες.
1: Πένι Αβραμίδη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Πένι. Πάμε σε αυτό που είχαμε προαναγγείλει, δηλαδή σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, αντί του καθιερωμένου εβδομαδίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, μπήκε σε έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι απειλεί να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Είπε πολλά ο κ. Μητσοτάκης, μαζί μας είναι ο Κώστας Παπακλημίτσος για να πούμε τα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο λίγων ημερών λοιπόν παραπροχθές για την ακρίβεια συμπληρώθηκαν ακριβώς 3 χρόνια από τις εκλογές του 23 και η Νέα Δημοκρατία έχει μπει πλέον στον 4ο και τελευταίο χρόνο της δεύτερης θητείας της. Επομένως επέλεξε να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα αυτή την τετραετία 23 με 27. Τρία χρόνια διαμετρητή που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το συνολική δεσμεύση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν 188 και από τις οποίες 88 είναι ήδη πλήρως εφαρμοσμένες, 96 είναι σε εξέλιξη και μόλις 4 είναι χωρίς εφαρμογή. Πάντως πάνω σε αυτό που είναι να πούμε μονοθεματική η σημερινή ανασκόπηση της εβδομάδας του Πρωθυπουργού, για να κρύβει ανασκόπηση της τριετίας, λέει ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών είναι υψηλές. Δεν καταφέρουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, είπε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η πατρίδα μας έχει καταγράψει αντιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Κάνω τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Λέει ότι η συνέπεια που συνδέεται δεσμεύσει με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη ζωή των πολιτών καθημερινά, αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη και είπε ότι αυτό θέλουμε να είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αφήνει φυσικά και αιχμές για την αντιπολίτευση λέγοντας ότι απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Στη συνέχεια αναφέρεται και στο μέλλον, βάζει ορίζοντα το 2030 χαρακτηρίζοντας το ένα ορόσημο των 200 ετών από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και όποια αυτή είναι, άρα βρισκόμαστε με ορίζοντα το 2030, στο μέσο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας. Κλείνοντας, λέει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά και έχει όλο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Να πούμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες. Θυμίζουμε την Παρασκευή ήταν στην Νέα Σμύρνη. Πιο πίσω την εβδομάδα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τρίτη συνεχόμενη περιοδία στην Αττική. Αύριο σειρά έχει το Εγάλαιο.
1: Κώστας Παπακλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Μια αφορμή όσα ακούσατε πριν από λίγο από τον Κώστα Παπακλημίτσο. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί μέσω της ανάρτησής του να παρουσιάσει μια εξορισμένη εικόνα της πραγματικότητας και να αποκρύψει, όπως είπε, τις αστοχίες και την αλαζονία της κυβέρνησής του. Η ακρίβεια είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, δήλωσε πριν από λίγο από τη Ρόδο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, περισσότερα από 300 στελέχη της Ελλάς συμμετείχαν στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για ένα μεγάλο βήμα στην πορεία της Ελλάδας και να μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα για την πατρίδα, αλλά και με το βάρος, όπως είπε, της ιστορικής ευθύνης. Έκανε λόγο για νέα μεταπολίτευση, στην οποία ο ρόλος της γενιάς είναι να, της γενιάς τωρινής, να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως πώς εκτιμά τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το Πασόκ, ουσιαστικά η Καρλάου Τρικούπη, Τηλέμαχε, θέλει να μπει σφήνα στο δίπολο που πάει να δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Γι' αυτό και η γραμμή του Πασόκ, της Καρλάου Τρικούπη, είναι ότι πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. Απ' τη μία τα πεπραγμένα τα σημερινά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, απ' την άλλη τα πεπραγμένα την πενταετία του κ. Τσίπρα. Προσπαθεί δηλαδή να τους βάλει στην ίδια μοίρα, προκειμένου να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει ούτε νέος είναι ο κ. Τσίπρα στην πολιτική και ότι έχει αρνητικά ένσημα στην πλάτη του και ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα τετραετία, καθώς έχει κριθεί και η κρίση της Καρλάου Τρικούπη για τον Πρωθυπουργό ότι δεν τα έχει καταφέρει. Άρα, δίπολο απέναντι και στους δύο και απ' την άλλη ανάδειξη θεμάτων, όπως αυτό που είπες για τα θέματα της ακρίβειας, του στεγαστικού και των κόκκινων δανείων, θα είναι στην προμετωπίδα της Καρλάου Τρικούπη. Την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνεται, ήδη συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, έχει δημιουργηθεί η σκιώδης κυβέρνηση και περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες ένα ακόμα όργανο που θα είναι το όργανο, θα σου έλεγα, της σχεδόν καθημερινής εβδομαδιαίας λειτουργίας, πολύ πιο μικρό. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες, αν θα είναι 15-20 άτομα, αλλά κάπου εκεί θα είναι αυτό το
1: Ανδρέα,
3: πολιτικό
1: αρχίσανε
3: κέντρο.
1: Αρχίσανε τα όργανα δηλαδή, έτσι.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα στελεχώνεται η Ελλάς και εν αναμονή των εξελίξεων που μπορεί να έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαίνεται ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα συνεδρίαση της Πολιτικής Κεντρικής Επιτροπής, καθώς τηλέμαχε η απόφαση που έλαβε η προηγούμενη συνεδρίαση είναι πλήρως ακυρωμένη. Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει καμία συλλογική διαδικασία συνεννόησης με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι θέλουν, είπε ο κύριο Τσίπρας, να παραιτηθούν και να έρθουν, αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, είναι βούτυρο στο ψωμί της μειοψηφίας, της Τρόικας Δούρου Πολάκη Παπά, που οργανώνεται και στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν να πάρουν το κόμμα, να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και από εκεί και πέρα να δούνε τι δυνατότητες υπάρχουν, είτε συνεργασίας με άλλα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ ή την Αριστερά, είτε αυτόνομης καθόδου σε συνεργασία με κάποιες μεμονωμένες προσωπικότητες. Ο κ. Κοντζιάς λένε κάποιοι, ο κ. Κοντονής, η κ. Κατσέλη είναι μερικά από τα ονόματα που συζητούνται στο παρασκήνιο.
1: Δεν ξέρω, τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο το δικό μας GPO, το είδαν?
3: Ναι, μα αυτό λένε, αυτή η κατάσταση σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στα λοιπά κόμματα. Έτσι δεν ανοιχνεύεται, είναι κάτω της μονάδας. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον η πλευρά που θέλει να κρατήσει το κόμμα, σου λέει όσοι θέλετε να φύγετε θα είναι πιο έντομο να πάτε στην Ελλάδα και αφήστε μας εμάς να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την ανάλυση. Για τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις μίλησαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, και Αντώνης Παπαγιάννηδης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελλάς.
4: Αυτό που δεν μας λέει κανένα από τα κόμματα είναι πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Γιατί το σημαντικότερο για να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση είναι να έχουμε το πρώτο βήμα που θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη, ακολουθώντας ένα φιλελεύθερο μοντέλο, στο πώς αναπτύσσει την οικονομία και είναι κάτι το οποίο έχει πετύχει. Και είναι μια επιτυχία της κοινωνίας.
5: Ο κύριος Τσίπρας που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός αξιωματικής αλληλεπίδρασης μέχρι το 23. Εμείς μιλήσαμε για τον ΟΠΚΕΒΕ πριν το 23. Και αμέσως μετά μέχρι το 25 που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Να μας δείξει το κοινοβουλευτικό του έργο. Έτσι δεν είναι? Εάν δούμε τις δημοσκοπήσεις μεταξύ των εκλογών και τις δημοσκοπήσεις το βράδυ των εκλογών, το 23 για παράδειγμα, θα δείτε ότι μπορεί να μην υπάρχουν τόσοι ψηφοφόροι και πολίτες πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Αν επαληθευτούν, αυτό θα επαληθευτεί το βράδυ των εκλογών. Εκεί θα ξεκαθαρίσει κάλπη τα κάλπικα.
6: Αισθάνομαι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπω να γίνεται αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και μάλιστα στην υποδημιουργία αντιπολίτευση. Διότι η Ελλάς, η συμπαράταξη του Τσίπρα, όπως τη λέω εγώ, είναι τώρα εν τη γενέση της. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια ξυλώματος προκαταβολικού του Τσίπρα και οι αναφορές σε κάτι που εμένα δεν με βρίσκει πάρα πολύ ευχαριστημένο, στην εντιμότητα, η επίκληση της εντιμότητας στην πολιτική, θα εξηγήσω γιατί την υπό ποια έννοια νομίζω ότι είναι καλείται ο Τσίπρας. Είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Όπως επίσης η έννοια της υποσυσιολογίας προληπτικά τάζεται λεφτά που δεν υπάρχουν. Έβλεπα πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει βυθιστεί στις μνήμες του ωραίου ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου για να βγάλει αυτό το πρότυπο και να μαχηθεί τον Τσίπρα προτού καλά-καλά υπάρξει. Το καταγράφω, το οποίο θα πει ότι. Και έρχομαι τώρα στην απάντηση, ότι αυτή η κίνηση του Αλέξου Τσίπρα, ο οποίος όντως κυβέρνησε, επισημαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο ίδιος υποκαθεστώς μνημονίων.
1: Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι 55.000 άνθρωποι. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Έκκληση για βοήθεια απίθυνε μέσα από το Άξιον 24 ο πατήρ Σωτήριος, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καράκας της Βενεζουέλας.
7: Κοιτάξτε, σήμερα, αύριο μάλλον, σε εμάς θα ξημερώσει η τέταρτη μέρα μετά τον σεισμό. Οι καταστάσεις εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, υπάρχουν πολλά συντρίμμια, υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και υπάρχουν και χιλιάδες αγνοούμενοι. Έχουν καταστραφεί πολλά κτίρια, καταστήματα, σπίτια στη Λαγουάιρα, μέσα στο Καράκας. Ναι. Και προσπαθούμε όλοι, και οι ιερείς όλων των θρησκειών και των δογμάτων και όλοι, γενικότερα οι πολίτες της Βενεζουέλας, να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Συγκεκριμένα εγώ, σαν ιερέας, σαν ορθόδοξος ιερέας της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και τη φιλόπτωχα αδελφότητα, σήμερα ξεκινήσαμε να μοιράζουμε ανθρωπιστική βοήθεια με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας, του Μητροπολίτου Μεξικού κυρίου κυρίου Ιακώβου. Πήγαμε σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες, σε νοσοκομεία, επισκέφθηκα σήμερα. Να φανταστείτε, γύρισα πριν από μισή ώρα και είχα το φόβο εάν θα προλάβω να είμαι στην εκπομπή σας. Είχαμε πάει να μοιράσουμε ρούχα για μωρά παιδιά, διότι δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Μέσα σε αυτά τα συντρίμμια γεννήθηκε και ένα παιδί. Μόνο στη Λαγουάιρα, που είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Βενεζουέλας, έχουν πέσει πάνω από 200 κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν 20 όροφα κτίρια, και όχι μόνο, έχουν πλακώσει πόσο κόσμο. Να. Φανταστείτε στο Καράκας, φανταστείτε στον Μπαρκισιμέντο, στη Βαλένσια.
1: Και όσο περνάει η ώρα, κυρίες και κύριοι, ώρα με την ώρα, οι ελπίδες για την ανάστηση και τον απεγκλωβισμό ζωντανών φθήνει, μικραίνει. Πάμε στην Ελισάβετ Σταμοπούλου να συζητήσουμε και να μας μεταφέρει τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Φυσικά όσα τεκταίνονται, συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, στην πολύπαθη Βενεζουέλα, αλλά και για αυτό το νέο κύμα επιθέσεων που είχαμε εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και τα αντίπεινα των φρονών της Επανάστασης. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσω από τη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ απειλεί με τα εξής λόγια: αν τους επιτεθούμε, δεν θα υπάρχουν πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφραυτης εκεχηρίας που υπεγράφει, θυμίζουμε, στις 17 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Επίσης τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι θα ελέγχονται από το Ιράν τα στενά του ορμού στις επόμενες 30 ημέρες. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τη Ουάσιγκτον να πιέσει το Ισραήλ επίσης να αποσυρθεί από τις περιοχές που καταλαμβάνει στον Λίβανο. Αυτή, λένε, ήταν η πρώτη ρήτρα του μνημονίου συνεργασίας. Τώρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, υπενθυμίζουμε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες στο Ιράν, βάζοντας το στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση από το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκρήξεις ακούστηκαν παράλληλα στην περιοχή Σιρίκ του νοτίου Ιράν. Και τα ξημερώματα της Κυριακής, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Ακόμη οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως κατέστρεψαν 8 σημαντικές εγκαταστάσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα, αν ολοκληρώσουμε το έργο στρατιωτικά, το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και από το μέτωπο αυτό του Ιράν, ας περάσουμε στο άλλο έτσι τραγικό μέτωπο, στην Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί ανέρχονται σε 1.430, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.238, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μετά τους σεισμούς 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Την ίδια στιγμή τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς πλησιάζει συμπλήρωση 72 ώρων από τους φωνικούς σεισμούς, στο διάστημα που θεωρείται κρίσιμο για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε την Βενεζουέλα υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Αξίζει πάντως μέσα σε όλα αυτά να επισημάνουμε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 3 ημέρες μετά την καταστροφή. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, το σκηνικό δράματος από τα ερείπια, υπάρχουν αυτά τα μικρά θαύματα ζωής, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβα Τσταμοπούλου για όσα μας είπε. Θα πάμε πίσω στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Η λύση στο Ιρανικό θα υπάρξει όταν εκλείψουν όσοι αντιπροσωπεύουν το καθεστώς. Και είναι δύσκολο, καθώς διοικούν τη χώρα 50 χρόνια, είπε στο Άξιον 24 ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης.
9: Και οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να το ξαναπλατιάσουν, να ξαναρχίσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν μία αποστολή. Δηλαδή, δεν κάναμε πολλές, μία, και χτυπήσαμε στόχους επειδή και εσείς χτυπήσατε ένα πλοίο.
10: Φαίνονται πλέον οι αποστολές πιο πιεστικές προς τη διπλωματία. Για να οδηγήσουν προς τα εκεί.
9: Είναι αυτό το πίεση-χαλάρωση, πίεση-χαλάρωση, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σωστά. Γιατί, όπως λέω τακτικά, η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν. Καταρχήν. Αυτή τη στιγμή.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641091760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Άρων ένα μνημόνιο κάτω από την πίεση των διεθνών αγορών αλλά και το εσωτερικό που έχει ρίξει πολύ τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά υπάρχουν αντίστοιχες πιέσεις και στο Ιράν, τόσο από την οικονομία του, η οποία έχει καταρρεύσει πλήρως, έχουν δεχθεί τεράστια πλήγματα στις υποδομές. Οπότε η συμφωνία ήταν μια διέξοδος και για τους δυο. Από εκεί και πέρα όμως, που καθένας την ερμηνεύει προσπαθώντας να κερδίσει πόντους, να εξηγήσει στους υποστηρικτές ότι αυτός είναι ο νικητής. Και εδώ είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Ξαναλέω ότι η συμφωνία χρειάζεται και στους δυο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Παρά τις μικροκαθυστερήσεις, τα χτυπήματα, θα γίνει πράξη. Βέβαια μέχρι τότε έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια αυτού του πολέμου ακόμη.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Ευτυχίδη.
22: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Στο μέτωπο των καυσίμων τώρα, μπορεί η διεθνή τιμή να αποκλιμακώνεται, ωστόσο εν Ελλάδη αυτή η πορεία δεν συμβαδίζει με τη τιμή στην Αγγλία. Μαζί μας πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Τι κάνετε κύριε Κιουρτζή?
23: Καλό μεσημέρι, να είστε
1: γεια
23: καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Είναι μια εικόνα και παράπονα που ακούμε από τους Έλληνες καταναλωτές. Δεν το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή περνάει πολύ γρήγορα. Στην Αγγλία, όταν τέλος πάντων έχουμε τη μείωση, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να είμαστε κοντά, η διεθνή τιμή να είναι κοντά σε αυτό που λέμε προπολεμικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ένα 8 κάτι δεν είναι στα προπολεμικά επίπεδα. Τι βλέπετε εσείς, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σύντομα ή δεν το βλέπετε να γίνεται αυτό?
23: Εγώ θα σας έλεγα στην προσέγγιση σας να βάλετε τον παράγοντα,
1: ναι,
23: τιμή δηληστηρίου. Και θα σας πω και δύο νούμερα, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κατανοητά και καταραίει ο μύθος αυτός της άτιμης της Αγγλίας, η τιμή στην Αγγλία.
1: Ναι, καλά, το γεγονός ότι η τιμή στην Αγγλία είναι σε αυτό το επίπεδο δεν σημαίνει ντε και καλά ότι οι πρατηριούχοι είναι αυτοί που την έχουν επιβάλει να είναι σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
23: Συνεχής αναφορά στην Αγγλία δείχνει τον πρατηριούχο.
1: Δείχνει αυτό, ο τελικός αποδέκτης εστί εσείς, γιατί εσείς ακούτε και τα παράπονα, κανείς δεν πάει έξω από το δηληστήριο να πει γιατί ακριβή είναι η τιμή, έτσι. Δεν έχουμε εμείς επαφή με το δηληστήριο, με εσάς έχουμε.
23: Έχουμε και την αναφορά στην Αγγλία. Δεν πειράζει όμως, πάμε λίγο να το ναι, συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα. Εχθές είχαμε μία τιμή στο βαρέλι 72,60 που έκλεισε. 27 Δευτέρου είχαμε πάλι 72,5.
1: Ναι.
23: Δύο νούμερα θα σας πω. Η τιμή στο δηληστήριο στην αμόλυβδη ήταν 1,562 και σήμερα χθες ήταν 1,753. 19 λεπτά ακριβότερο το καύσιμο, ενώ η τιμή του βαρελιού είναι ίδια. Άρα πρέπει να προσανατολιζόμαστε και να λέμε ότι για να φτάσει τιμή στην Αγγλία πρέπει πρώτα να συγκεκριμενοποιηθεί στην τιμή του δηληστηρίου. Να κάνουμε ένα focus εκεί, γιατί αυτή, ναι, η τιμή του δηληστηρίου είναι αυτή που ορίζει τη τιμή της Αγγλίας. Μεμονωμένα θα κάνουμε λάθος.
1: Ναι, για ποιο λόγο εσείς βλέπετε ότι το δηληστήριο την κρατάει εκεί την τιμή? Έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, ας πούμε, και κόβει κατά το δοκούν ή πιέζει? Και το πεπόνι. Α, και το καρπούζι και το πεπόνι, έτσι. Όλα τα φρούτα.
23: Ακριβώς αυτό γίνεται, γιατί η αναφορά ότι είχαμε αγορασμένα ακριβά καύσιμα, τότε η προσέγγιση ήταν Και όταν ανέβαινα τα κάψιμα είχατε φτηνά κάψιμα.
1: Mm-hmm.
23: Και δεν, θα λέγαμε από τη δική μας πλευρά ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσο κερδίζει ο καθένας. Είναι mm-hmm. δουλειά της πολιτείας να το βάλει σε τάξη. Εμείς θέλουμε αντιδρώντας ουσιαστικά, γιατί γίνεται συνέχεια αναφορά στον πρατηριούχο
1: mm-hmm.
23: και όπως πολύ καλά ξέρετε σε εμάς έχει επιβληθεί το πλαφόν.
1: Σωστά.
23: Το οποίο λύγει μετά αύριο μεθαύριο, ενώ φαίνεται από τα στοιχεία και που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι δεν ευθύνεται καθόλου το πρατήριο.
1: Mm-hmm.
23: Μας, σε ό,τι μας αφορά λοιπόν είναι ότι η υπερκερδοφορία αυτή των δηληστήριων δημιουργεί πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού έντονος κιόλας μάλιστα, γιατί όταν κερδίζεις 100 και τώρα κερδίζεις 300, έχεις τη δυνατότητα τα 20, 30, 40, 50 ευρώ το κυβικό, γιατί αυτό μιλάμε, να τα ρίξεις στη λιανική και να μας υποκλέψεις πελάτες. Γιατί τα έχεις βάλει ήδη στη μία τσέπη και την άλλη τσέπη μπορείς να βγάλεις και λίγο. Αυτό λοιπόν, δύο πράγματα, τρία μάλλον. Το ένα προσανατολίζει τον καταναλωτή, δεύτερον βάζει και το δεύτερο βάζει και την πολιτεία στο παιχνίδι να βάζει πλαφό σε εμάς, δείχνοντας σε εμάς. Και τρίτον, δεχόμαστε και έντονες πιέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη λιανική.
1: Οπότε τώρα εσείς τι λέτε, να φροντίσουν τα δηληστήρια και οι εταιρείες προφανώς να εξορθολογήσουν και να έτσι, επιστρέψουμε στο κλίμα που είχαμε προπολεμικά, τουλάχιστον όσο οι τιμές οι διεθνείς φτάνουν σε αυτό το σημείο.
23: Έτσι ακριβώς, γιατί μας πονάει και εμάς, διότι και εμείς θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο να είναι φτηνό.
1: Μα και εσείς άμα
23: δεν... χαμηλότερο κοστολόγιο λειτουργία σε εμάς. Μικρότερες πιστώσεις, μικρότερες προμήθειες, μικρότερες.
1: Σωστό, άλλος το σκέφτεται τώρα. Δηλαδή θέλει να πάει να κάνει μια βόλτα, σου λέει, θα το αναβάλω. Ενώ
23: μειώνει την κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι που εμάς μας πονάει.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κουρτζή.
23: Μαζί σας να φωνάξουμε να αποκλιμακωθούν οι τιμές.
1: Μάλιστα.
23: Οι τιμές δεν επηρεάζουν διεθνείς τιμές στην Αγγλία, επηρεάζουν τις τιμές του δηληστηρίου. Αυτές είναι που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και θα πρέπει κάποια στιγμή πιο έντονα να υποθεί και από το δημοσιογραφικό κόσμο ότι έχουμε μία στροφή στην Αγγλία.
1: Εμείς το είπαμε καθαρά πάντως. Ευχαριστώ κύριε Κουρτζή. Ευχαριστώ
23: να
1: πολύ.
23: Καλά.
1: Καλή
23: να
1: συνέχεια.
23: Καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Αμήν, αμήν. Δύο συλλήψεις, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που εκτελήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, εκεί που έχασε τη ζωή της μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Κρήτη, πιο συγκεκριμένα με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται
0: καλό
1: τώρα
0: μεσημέρι, με αυτή την υπόθεση? Έχω παρακολουθήσει το ρεπορτάζ.
1: Mm-hmm.
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 43χρονη έφτασε μεταξύ στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου, εκεί όπου ελέγχεται πλέον και γραφολογικά, και αυτό είναι το νέο στοιχείο, ποιος της έδωσε την προσωρινή άδεια για να κάνει εκπαίδευση και να σκοπεύσει προς τους στόχους. Φαίνεται ότι δεν ήταν σκοπεύτρια η γυναίκα αυτή.
1: Mm-hmm.
0: Πήγε με συγκεκριμένο σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή της στο σκοπευτήριο, και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του εκπαιδευτή που ήταν μαζί της, ότι του ζήτησε να πάει λίγα μέτρα παραπίσω πριν στρέψει το όπλο στο λαιμό της και δώσει.
1: Παντελή, πάντως να πούμε κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Πού να φανταστεί τώρα και ένας από τους εκπαιδευτές και από τους ανθρώπους του σκοπευτηρίου ότι κάποιος έχει εξηφάνει ολόκληρο σχέδιο, ας πούμε, να πάει για να προχωρήσει να γίνει αυτόχειρας με το όπλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο άλλος βγάζει ένα βελτίο αθλητικό, το βγάζει, έστω και προσωρινό, για να ξεκινήσει να κάνει ένα χόμπι. Πού να φανταστεί τώρα, δηλαδή, αν θα πρέπει να παίρνει και ψυχιατρική αξιολόγηση,
0: ναι,
1: για το αν ο άλλος είναι ικανός ή όχι, ναι, γιατί το θέλει. Εντάξει, τι να πω τώρα.
0: Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα το πώς γίνανε τα πράγματα, γιατί από τον πρόλογό σου, αναφέροντας απευθείας δύο συλλήψεις, οι δύο συλλήψεις έχουν γίνει για τυπικά πράγματα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες από τους ανθρώπους. Για όνομα του Θεού, όπως είπες, να χρειάζεται μια ψυχολογική γνωμάτευση, ψυχολογική γνωμάτευση, για να δούμε ποιος μπαίνει μέσα και τι κάνει, πραγματικά είναι λίγο περίεργο. Έχει ζητηθεί, βέβαια, ξαναλέω, γραφολογική εξέταση από πλευράς της Ελλάς για να δούνε ποιος έχει υπογράψει την προσωρινή άδεια για να κάνει τις βολές η κοπέλα. Οι συγγενείς της οποίας ήρθαν από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε από το τραγικό περιστατικό από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο.
1: Να πεις αν η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να αυτοκτονήσει, θα αυτοκτονούσε, θα βρίσκε τον τρόπο. Εδώ βέβαια έκανε ολόκληρο σχέδιο, έτσι, για να προχωρήσει αυτό το απενωδημένο διάβημα. Τι να πούμε τώρα, είναι τραγική κατάσταση πραγματικά.
0: Αυτά που διαβάσαμε και περιέγραψε ο εκπαιδευτής είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
1: Ναι,
0: ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος. Είναι σοκαρισμένος αυτό που είναι μπροστά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, κλείνοντας τη σύνδεσή μας, επειδή μιλάμε για θέματα αυτοχειρίας, μία θερμή παράκληση, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ την εφημερίδα μας και από τα Χανιά. Πνέουν σποδρότατοι άνεμοι. Ήδη είχαμε αρκετά περιστατικά κάποιων ανέστητων, μου επιτρέπεις την έκφραση, που μπήκαν στη θάλασσα ψηφώντας ναυαγοσώστες, ψηφώντας κόκκινη σημαία, και έχουμε πολλά περιστατικά διασώσεων. Μην θρηνήσουμε άνθρωπο σήμερα. Έχει γεμάτο
1: εκεί. Αντελήγη, δεν είχαμε έναν Γερμανό ο οποίος κόντεψε, ας πούμε, να πνιγεί και πάλι καλά, δηλαδή που σώθηκε τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ το λέω γιατί έχουμε ήδη 3-4 περιστατικά στην παραλία κάτω από τη γειτονιά μου και οι άνεμοι είναι σφοδρότατοι.
1: 7
0: γεμάτο.
1: Και πάνε και κάνουν μπάνιο. Μάλιστα, τι να πεις. Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε, τον συνάδελφό μας και από την Κρήτη, από τα Χανιά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και είχαμε την τροχέα και τους αστυνομικούς να βάζουν χειροπέδες σε ένα 42χρονο που έτρεχε με 149 χιλιόμετρα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και μεθυσμένος. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Λεοντή Μαχερά, από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7, για να μας πει περισσότερα. Όμως, Λεοντή, θα μας πεις και μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη, νέα φωτιά.
2: Έτσι ακριβώς τη λέμε, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είχαμε μια πυρκαγιά λίγο πριν τις 12 στην περιοχή Γαλήνιο Ρεοκάστρου, κοντά σε σπίτια. Στην περιοχή έσπευσαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή μέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αναζωπήρωση. Τώρα, σχετικά με την υπόθεση που είπες και εσύ με τον 42χρονο.
1: Καλά, τώρα εντάξει, περιφερειακή, 149 χιλιόμετρα μεθυσμένος και όλα, απορώ δηλαδή πως το κρατούσε με. Το θέμα δεν είναι μόνο το η ταχύτητα, είναι και το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν τύφλα, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Την ώρα, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι, που το επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον 42χρονο σε αλκοτέστ, από το οποίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Σε βάρος του, να πούμε ότι σχηματίστηκε προβλεπόμενη διαδικασία, η δικογραφία, με συγχωρείτε, και οδηγήθηκε στις αρμόδιες, στις αγγελικές αρχές. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά τηλέμαχε, καθώς πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα το πρωινό της Δευτέρας, είχε καταγραφεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας στην πόλη μας, όταν ένας 19χρονος, αυτή τη φορά οδηγός, εντοπίστηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα στη Μουδανιών.
1: Τι να πεις τώρα, 195 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι, λέω, δεν το ξέρω το σημείο.
2: Διπλής κατεύθυνση.
1: Αλλά πώς λωρίδες κυκλοφορίας, με δύο, ας πούμε, ή με μία ανακατεύθυνση? Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά όσο και θα είναι 195 χιλιόμετρα, ούτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ας πούμε,
2: και να έχει
1: στην Κατερίνη, στην Αττική Οδό, ας πούμε.
2: Ακριβώς, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εσύ. Δηλαδή, ήταν πρωινές ώρες, μιλάμε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όπου η Θεσσαλονίκη φεύγει εκείνη την ώρα οι πολίτες για τη δουλειά. Και καταλαβαίνεις τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Νομίζω ότι γλιτώσαμε τα μοιραία.
1: Ναι. Απίστευτα αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη ακούμε πολύ συχνά τέτοια κρούσματα ασυνείδητων και εγκληματικά ασυνείδητων, θα έλεγα, αλλά και στην Αθήνα εδώ έχουμε τα ίδια τσίδες καταστάσεις.
2: Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα 24 ώρα 210 χιλιόμετρα είχε καταγράψει.
1: Σωστά. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λεοντής Μαχεράς, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφός μας από τον Στάτους 107,7 στην Θεσσαλονίκη, το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον ειδικό φορολογικό σύμβουλο, οικονομολόγο, τον κύριο Χαραλαμποκαούκη, που είναι μαζί μας. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα που αρκετά σημαντικά, θα έλεγα. Έχουμε παράταση στα προγράμματα, στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τι κάνετε, κύριε Καούκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
1: Έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά, έτσι, πολλά σημαντικά. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ πήρε παράταση.
3: Πήρε παράταση, ναι. Υπάρχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Έχει ακόμα, θα έχει και αρκετούς μήνες μπροστά. Να πούμε ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει μοριοδότησης και η έγκαιρη υποβολή πάντα είναι σημαντική. Οπότε καλό είναι αυτή που ξεκίνησαν νωρίτερα, είναι καλύτερο. Να πούμε ότι καλύπτει πολλές ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, θερμομόνωση, δηλαδή μόνος οροφής, μόνος εξωτερικών χώρων, μόνος δεδαπέδου, κουφώματα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, και έχει και συνδυασμό, δηλαδή, με την αντλία θερμότητας για μηδενικό λειτουργικό κόστος, έξυπνα συστήματα αυτοματισμού, θερμοστάτες χώρου, βαλβίδες, θερμοστατικές. Και τα ποσά της επιδότησης πάει με εισοδηματική κατηγορία. όλα τα νοικοκυριά μπορεί να φτάσουν στους 80% της επιδότησης, τα τυπικά νοικοκυριά ως 65% και τα άτομα με δικές ανάγκες, πολίτεκνοι με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω ως 80%. Και στις νησιωτικές περιοχές να πούμε ότι έχουμε επιπλέον 5% επιδότηση σε αυτά. Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει, το θέλει ο κόσμος και θα προχωρήσει και τώρα.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή αυτή η δυνατότητα που δίνει η πολιτεία σε ανθρώπους να μπορέσουν να εξοικονομήσουν όντως χρήματα. Τώρα πάμε και σε αυτό το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι 105 ευρώ.
3: Να κάνουμε κάτι, να πούμε ότι μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έχουμε, καταρχάς είναι το επίδομα των παιδιών μέσω του ΟΠΕΚΑ, έτσι.
1: Σωστά.
3: Που υποβάλλουμε το έντυπο Α21 κάθε χρόνο, μετά τη φορολογική μας δήλωση κτλ. Να πούμε όμως για το ΟΠΕΚΑ όμως ότι έτσι κάθε χρόνο σε 6 μηνιαίες δόσεις. Άρα τώρα έχουν πληρωθεί 2 μηνιαίες δόσεις του ΟΠΕΚΑ του Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 31 Μαρτίου και 29 Μαΐου, πληρώθηκε ο Μάρτιο, Απρίλιο. Άρα τώρα τι περιμένουμε, 31 Ιουλίου, περιμένουμε το Μάιο και τον Ιούνιο.
1: Σωστά. Άλλο όμως είναι αυτό, άλλο το έκτακτο επίδομα.
3: Ναι, άλλο. Το έκτακτο επίδομα λοιπόν των 150 ευρώ είναι για κάθε παιδί, δεν έχει εισοδηματικό όριο, αυτό είναι το καλό. Mm-hmm. Άρα αυτό θα σπίτιξει και δηλαδή το 2026 και θα είναι κατευθείαν, θα μπει στο τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο και δηλώνουμε, στη φορολογική μας δήλωση, στο σημείο που δηλώνουμε πάντα το τραπεζικό μας λογαριασμό.
1: Πόσα παιδιά έχει κάποιος, δηλαδή από 150, έτσι.
3: Ναι, δηλαδή αν ένας έχει 3 παιδιά, ας πούμε, θα πάρει 3 επί 150, θα πάρει 450 ευρώ. Εδώ να πούμε, προσέξτε να πούμε, αν παραδείγματος χάρη ένας έχει 50.000 ευρώ εισόδημα και έχει 3 παιδιά, θα πάρει 450 ευρώ. Αν είχε 50.000 εισόδημα, με ΟΠΕΚΑ δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή με το Α21 δεν παίρνει μηδέν. Δεν παίρνει, γιατί εκεί υπάρχουν εισαγωγικά κριτήρια.
1: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο, κύριε Καβουκή. Τώρα, έχουμε και κάποιες αλλαγές σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα και τις μεταβάσεις των ακινήτων, έτσι.
3: Δεν βγαίνει και πάρα πολύ σε αυτό το μέτρο, έτσι. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει. Όταν πουλάμε ένα ακίνητο ή μεταβάζουμε, κάνουμε γονική παροχή δωρεά, χρειαζόμαστε φορολογική ενημερότητα. Τι δεν σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρωστάμε καθόλου στην ΑΔΕ κάποια χρήματα. Αν πάλι είμαστε σε ρυθμίσεις, θα πρέπει ο συμβολογράφος να κάνει παρακράτηση του ποσού και να το δώσει κατευθείαν σε ρυθμίσεις τις οποίες και υπολείπονται. Είτε αυτές είναι μέσω εξοδικαστικού, είναι οι πάγιες ρυθμίσεις, είναι οι άλλες ρυθμίσεις, οι παλιές των 120 δόσεων κλπ. Τι γίνεται τώρα όμως? Έχουμε σε ορισμένες να το πούμε έτσι, όπως είναι μεταβάσεις κινήτων με οφειλές που είναι σε αναστολή. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε δικές ρυθμίσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη σε αναστολή εισπράξης άνω των 50.000 ευρώ, όπου θέλει να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο ή να το βάλει σε μια υποθήκη επικρατείας. Σε αυτή την περίπτωση παρακρατείται το 50% του τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, χωρίς σε παρακράτηση να επερβαίνει το συνολικό ύψος της οφειλής. Δηλαδή είναι ένα ευνοϊκό τροκαλιστό, εφαρμόζεται όταν η αναστολή εισπράξης έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίσης Διαφορών. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή. Όταν δηλαδή η αναστολή εισπράξης των χρημάτων δηλαδή έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίσης Διαφορών. Τότε το ποσό παρακράτησης, είναι αυτό που είπα, μπορεί να περιοριστεί στο 50%, αλλά πολλές φορές και κάτω, μπορεί να και στο 5% του τμήματος. Εφόσον όμως το υπόλοιπο της οφειλής θα το καλύψει ο οφειλέτης με κάποιες επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες, ασφάλειες ή υποθήκη σε άλλο κίνητο, το οποίο θα είναι η αντικειμενική του αξία παραπάνω από αυτά που χρωστάει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καούκη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε καλά.
1: Ράλαμπος Καούκης, ειδικός φορολογικός σύμβουλος. Τώρα, τις εκτιμήσεις για τις 120 πιο περιζήτητες σχολές παρουσιάζει Κυριακάτικη Απογευματινή, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του εκπαιδευτικού αναλυτή Κωνσταντίνου Παπαγιανούλη. Μαζί μας είναι η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Παρουσιάζουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 120 περιζήτητες σχολές και μια γενική εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή κατεύθυνση σε όλα τα πεδία. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τον κύριο Παπαγιανούλη ότι το πρώτο πεδίο κινείται με ελαφρώς πτωτική τάση, μια ήπια πτωτική τάση, κυρίως λόγω των αρχαίων ελληνικών. Οι μαθητές δεν έγραψαν καλά στα αρχαία ελληνικά και βέβαια δεν έγραψαν καλά και στην ιστορία, ένα μάθημα που παραδοσιακά δίνει πόντους και θεωρείται ατού γιατί βασίζεται και στην αποστήθηση. Στο δεύτερο πεδίο θα αναμένεται, σύμφωνα με τον ερευνητή, μια έντονη ανωδική τάση με βασικό μοχλό τη φυσική. Στη φυσική έγραψαν εντυπωσιακά καλά φέτος οι υποψήφοι, κάτι που δεν συνηθίζεται για να πούμε την αλήθεια. Φαίνεται δεν τους δυσκόλεψαν τα θέματα. Οπότε λόγω της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών θα έχουμε ανωδική τάση. Σε αυτό το πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, των μαθηματικών, των θετικών επιστημών γενικότερα, συγκρατούν τα πράγματα, τα συγκρατεί η χημεία. Αν είχαν γράψει δηλαδή και στη χημεία θα ήταν ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Τώρα στο τρίτο πεδίο των ήδη υψηλόβαθμων σχολών υγείας, ιατρικών σχολών, έχουμε μία ανωδική τάση. Γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα τμήματα τα ιατρικά είναι περιζήτητα και κινούνται, είναι στα ύψη, σε δυσθεώρατα ύψη. Έχουμε κακούς βαθμούς, κακή εικόνα στη βιολογία και στη χημεία που περιορίζει σύμφωνα με τον ερευνητή το εύρος της ανόδου. Τώρα στο τέταρτο πεδίο που έχουν υπάρχει, έχουν συρρέψει πάρα πολλοί υποψήφοι σε αντίθεση με το πρώτο πεδίο που εμφανίζει μείωση. Έχουμε καθοδική πτώση των τάσεων όπως αναμένουμε ερευνητές. Δεν έγραψαν καλά στην οικονομία που είναι έτσι ένα λίγο στάνταρ μάθημα για μονάδες, και στα μαθηματικά όπως πάντα το 64% έπεσε κάτω από την βάση. Βέβαια θα περιμένουμε και την συμπλήρωση των μηχανογραφικών που αναμένεται να αρχίσει την μέσα επόμενη εβδομάδα, καθώς όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο στις 3 του μήνα θα βγουν τα βαθμολογικά στοιχεία για τα ειδικά μαθήματα που είναι και απαραίτητα σε κάποιες σχολές. Οπότε αμέσως μετά θα δοθεί η ημερομηνία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και όπως ξέρουμε παίζει ρόλο και η επιθυμία. Πρέπει σωστά, η επιθυμία να κουμπώσει με τα βαθμολογικά στοιχεία και αυτό κάνει την και αυτό καθορίζει την πορεία των βάσεων. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι η πολυτεχνία, οι ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές είναι πάντα σε πρώτη ζήτηση και δεν περιμένουμε ακριβώς να δούμε τα μηχανογραφικά, γιατί λογικά θα είναι οι πρώτες επιλογές των υποψηφίων αυτών των πεδίων. Τι λέμε?
1: Ισμήνη Χαραλαμπούπουλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Εναλλακτικά μέτρα για την ελάφρυνση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μελετάει η κυβέρνηση. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενζέλος για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπες προκύπτει από μία φράση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου μεγάλου ερευνητικού κέντρου της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Διαμέξ στην Πάτρα. Ένα κέντρο το οποίο απασχολεί ήδη 21 εργαζόμενους, θα απασχολήσει 60 πτυχιούχους από το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι περισσότεροι. Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο Clawback, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί για τις αιτιάσεις τις οποίες προβάλλει η φαρμακοβιομηχανία. Έχει κάνει το πάνω το αναπτυξιακό Clawback και αυτή η επένδυση της FBNX κατά 50% από τα 12,5 εκατομμύρια είναι αναπτυξιακό clawback και μην ανησυχείτε, κάτι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, είπε ο Υπουργός Υγείας, αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Φαίνεται ότι αυτό που σημειώνουν ανεξάρτητοι παρατηρητές ισχύει, ότι δηλαδή η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της συνυπευθυνότητας όσον αφορά το clawback, δηλαδή όσο περισσότερο ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό η φαρμακευτική δαπάνη, ένα ποσοστό να το καλύπτει το δημόσιο και το υπόλοιπο να το καλύπτει η φαρμακοβιομηχανία, να μην επιβαρύνει όλο τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό, αν και η φαρμακοβιομηχανία θέλει 50-50 να πάει η επιβάρυνση, ακόμη και 10-90 να ήταν, θα είναι μια ελάφρυνση την οποία θα δεχόταν η φαρμακοβιομηχανία, τη λέμε.
1: Βασίλη Βενιζέλο στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Πάμε και στο αθλητικό πεδίο τώρα. Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούνται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Τη συνολική αθλητική επικαιρότητα θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
6: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως το είπες, είναι η αρχή για τη φάση των 32 γίνεται σήμερα στις 10 με τον Νότιο Αφρική
7: σε κάναβα. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, γιατί έχει σχηματιστεί, είναι τα εξής. Έχουμε το Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ολλανδία, Μαρόκο, Αφιλίπαντο, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Ισημερινός, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, είπα Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο Κροτήριο και Κολομβία, Γκάνα. Η φάση των 32 που ξεκινάει σήμερα ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου που θα δούμε 16 συναρπαστικούς αγώνες. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά τηλέμαχη, γιατί πριν από περίπου 2 ώρες ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι τα ξημερώματα στις 5 και 10 θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Νταβίτ Κάρμο. Είναι κάτι επίσημο λοιπόν, είναι η τρίτη επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο 26χρονος Αγγολέζος Τόπερ ήταν μέλος της δεκάδας του 2024 Ολυμπιακός, κατέκτησε το Conference League και έγραψε ιστορία. Ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ομάδα, ξέρει και ο ίδιος τι μπορεί να δώσει στους Ερυθρόλευκους και έχει μιλήσει και με το Μεντιλίμπα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα, 21 ετών, έξτρεμ, μια επένδυση την οποία δεν ήθελαν πολύ να κάνουν στον Ολυμπιακό, όπως επίσης επένδυση είναι και αυτή του Πέτα Στάνιτς, ο 24χρονος χαφ από την Λουντογκόρετς. Θα είπαμε και τον πρωί, να πούμε καμία ακόμα φορά τη λεμάχη, ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα κοστίσουν στον Ολυμπιακό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβει κανείς σε τι ποδοσφαιριστές μιλάμε. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πριν από λίγο την προετοιμασία του. Θα συμμετάσχει και ο Σίριλ Ντέσσερ, ένα επιδικό στον οποίο πήρε πέρυσι τηλέμαχη, δεν του βγήκε. Είχε και κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είναι σε περίοδο αποθεραπείας. Τα μέσα Ιουλίου θα μπορεί να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Ο προπονητής ζήτησε να πάει εκεί, να είναι κοντά στην ομάδα και να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Είναι επιδικός ο οποίος το έχει τον κλόν, αλλά στάθηκε άτυχος με τραυματισμούς. Θα περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται μέσα την ημέρα να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Αρίτ Έλου Στόντο, του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, τον οποίο υποδέχτηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ολοκληρώνει με τα διαδικαστικά. Επίσης, οι Ασπρόμαυροι συζητούν και με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού, για τον οποίο έχουν κάνει την πρότασή τους και περιμένουν την απάντηση από τους Δανούς. Και να περάσουμε και σε event που έχουμε σήμερα και σε αφορά το Στίβο, έτσι τηλέμαχε, να θυμίσουμε ότι σήμερα θα γίνει το Πειραιώς ναι, με φόντο λοιπόν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Μίλτος Τεντόγλου και κάποιοι άλλοι άλτες θα δώσουν τα πάντα σε ένα μοναδικό θέαμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στον Πειραιά. Λοιπόν, ο τελικός του μήκους είναι στις 9 η ώρα για τους άνδρες, νωρίτερα στις 7.30 η ώρα έχουμε και το μήκος για τις γυναίκες και να κλείσουμε και με τον Diamond League του Παρισιού, το οποίο είναι τα κορυφαία σε αυτή τη σειρά των 13 αγώνων. Εκεί θα μετάσχει λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν στις 6 η ώρα για το επικοντό και έχουμε και στις 7 και 25 το ακόντιο με την Ελίνα Τζένκο, την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία επίσης έχει φέρει πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα και αναμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι εν ώψη και των επόμενων αγώνων που έχουν να δώσει οι αθλητές στο Στίβο τηλέμαχη.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χριστάκου για το αθλητικό ρεπορτάζ. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε εκταχθεί της πριν από λίγο. Είναι γνωστό ότι έχει συντριβεί αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσή στη Γαλλία με 11 νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετούσαν με ένα γερμανικό πιλάτους αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Εραστέχνες ήταν αλεξιπτωτιστές συγκεκριμένοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι βεβαιωμένα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία. Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, τον αυριανό καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται από αύριο ξεκινάει έτσι μια μικρή άνοδος θερμοκρασιακή, η οποία δεν θα απασχολήσει βέβαια ιδιαίτερα, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το φοβερό, πολύ πολύ μικρή η άνοδος θερμοκρασίας, καμία σχέση με αυτό που ζουν οι δυτικοευρωπαίοι και στην κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν για τους 40 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι έθριος βέβαια, λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές κατά το όπως στα βόρεια υπηρετικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, όπως σας είπα, θα φτάσει το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, εδώ στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, ενώ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά θα βγουν ως και 7 μποφόρ. Σήμερα να πούμε ότι έχουμε ρυπέσει ως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και με τον καιρό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το ημερητικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρύθμιζε ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Για τη συνέχεια ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ημερητικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
4: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μην με πιέζεις, δεν μπορώ.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641 091 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητήσεις.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: το σκοτάδι.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
5: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
2: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είσαι!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
1: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
1: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
1: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 10. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται
3: το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γνιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δύνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

από εξωτρέχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς. Χεροκακία δεν κράτης μα μπορού. Πως τους αντέχεις. Όλο προβλέπουν χωρίσμους και φέρνουνε κατακλείσμους. Αν κοιμηθείς από αυτούς. Πες μου πως δεν το βλέπεις. Μπροστά σου λέμε πως αγάπη πίσω πλατώ. Μας εκπιπτούν και απ' τους τοπείς τα χαπούν.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πέτρα που ήτανε

καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει μέσα στο πυρήνα.